0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ζήσου FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πατράς.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πούμε εκτοξευθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, στο κόκπιτ, μαζί μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Το ταπεινό χαμομηλάκι που ακούτε τώρα είναι στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης είναι στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρόλο δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 10 και σήμερα το πάμε 2 ώρο. Λείπει ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος, οπότε θα είμαστε εδώ ανταυτού. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας και πάμε εμβατήριο να ξυπνήσουμε. Έγκαιρες, everybody.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, πυραυλικές, βαλιστικές, σπανιόλικες καλημέρες σε όλες και όλους. No pasarán, παιδιά. Και viva España. Viva el rey, viva la patria. Τι πάθανε τα γαλάκια ανήμερα της εθνικής τους εορτής. Πω, πω, πω, πω.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, το Σωτηρίων ετός. Αγίου Βλαδιμίρου, βασιλέως Ρωσίας, και Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης μεγαλομαρτύρων, λέει το εορτολόγιο μας, με τον ήλιο να ανατέλει στις 6 και 4, να βασιλεύει στις 8 και 47. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Χρόνια πολλά στο Twitter που δεν υπάρχει πια, το λέμε X, αλλά θα έχει γενέθλια. Ακριβώς πριν από 20 χρόνια πρωτολειτουργήσε. Buenos días, buenos días a todos, al patraso.

Ας μου επιτρέπουν οι φίλοι μας να ξεκινήσουμε σήμερα με τον ισπανικό θρίαμβο, τον καθαρό 2-0 επί της Γαλλίας, που ήταν το μεγάλο, τεράστιο, γιγαντιαίο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ, έτσι. Βλέπετε ότι σε αυτά τα παιχνίδια, όταν φτάνουμε σε ημιτελικούς, τελικούς, δεν υπάρχει φαβορί, έτσι. Και πλέον οι Ισπανιόλοι, οι Ήβηρες, περιμένουν τον αντίπαλό τους στον τελικό της Κυριακής, στο New Jersey. Θα προκύψει από το ζευγάρι της Αργεντινής με την Αγγλία μας.

Η Γαλλία απογοητευτική. Απογοητευτική. Δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να επιβάλλει το ρυθμό της. Η Ισπανία έλεγχε απόλυτα την κατάσταση. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των πάγκων απέναντι στον Didier Deschamps, που εκτός απρόπτου θα αποχωρήσει από τους

Color, μετά το στραπάτσο και μετά το μικρό τελικό βεβαίως. Θα τα πούμε και αργότερα τα σπανιολικά μας, αλλά και το It's coming home, παιδιά, It's coming home. Έχω μια έτσι καλή, να το πω, ένστικτο διέστηση για το απόψινό ημιτελικό με την Αργεντινή του Μπόμπου, του Μέση. Έτσι, φυσικά και είμαστε με την Αγγλία, έτσι. Όλοι εσείς τώρα βγάλτε σπυράκια που είστε με το Μέση και το αυτό όλος. Έτσι, φυσικά και είμαστε με την Αγγλία. Αρκεί να μην πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Άμα πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, μην το δείτε. Θα έχει περάσει η Αργεντινή στο τελικό, χτύπα ξύλο και σίδερο μαζί. Έτσι. Λοιπόν, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Ερτένα. Η Αγγλία μας, τα τρία λιοντάρια μας, It's coming home, παίζει με την Αργεντινή. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε έναν τελικό στεμάτων, έτσι. Το βασίλειο της Ισπανίας, είδατε πως πανηγύριζε χθες έξαλα με την οικογένειά του, Έλληνας από τη μητέρα, βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος, πως πανηγύριζε έξαλα, και αναμένεται τώρα και ο Βίλιαμ και ο Κάρολος και οι λοιποί συγγενείς, εκτός αν έχουν διαφορετική άποψη. Ξαναχτυπάμε ξύλο και σίδερο, η Αργεντίνη του Μπομπού. (27) βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας, υγρασία 58%, καυσονάκι μίνι καυσονάκι με 35 για κάμποσες ημέρες, για 3-4-5 μέρες, και έχει ο Θεός. Καλή άδεια ή καλό πρώτο μέρος άδειας όσους τώρα μας ακούν από κάποιο τροπικό προορισμό, σε όσους βάζουν τα βατραχοπέδιλά τους, τα μπρατσάκια τους. Προσοχή στις μέδουσες, στις τσούχτρες, στους λαγοκέφαλους, στις σκορπίνες, στις φώκες, στις χελώνες, δαγκώνουν και οι χελώνες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και κάντε και λίγο κράτη, γιατί θα απογοητευτείτε κι εσείς, όπως και απογοητευτήκαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει. Ας μην κρυβόμαστε. Πρέπει να μαζεύεις λεφτά όλο το χρόνο, έτσι, για να μπορέσεις να πεις ότι πήγα και χάλασα 2 δεκάρες. Αλλά εκεί που περιμένεις να πληρώσεις ένα καφέ, ρε παιδί μου, πόσο να κάνει ένας καφές, 3-4 ευρώ το πολύ, το πληρώνεις 5 και 6 και 7. Λοιπόν, τι άλλο θα δουν τα μάτια μας σε αυτή τη χώρα. Και είναι πολύ, μάλιστα χτες είχα μια κουβέντα με αρκετούς φίλους. Ρε Κώστα, καλύτερα να πάμε στο εξωτερικό. Ακούγεται φρικιαστικό, ακούγεται απογοητευτικό, ακούγεται αντιπατριωτικό, αλλά μη μου πείτε ότι δεν το σκέφτεστε. Μη μου πείτε ότι δεν σκέφτεστε τη Μαγιόρκα, ας πούμε, τη Μανόρκα, τώρα που είναι και της μόδας, οι Ισπανοί με το Μουντιάλ, αντί, ας πούμε, για την, τέλος πάντων, να μην πω κάποιο προορισμό, από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο που είναι και ακατέβατα, να πω για τη Φολέγανδρο που είναι καταπληκτικό νησί και την Ίω. Είδατε, δεν είπα για τα νησιά. Καλημέρα στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, τον Κάλαμο, τον Καστό, το Μεγανήσι, την Κέρκυρά μας, την Πατρίδα. Καλημέρες. Καλημέρα στη γειτονική Ηλία, με τα F-35 να ετοιμάζονται, να έρχονται στην Ανδραβίδα. Έρχονται, κύριε Λέτζα. Καλημέρες. Ήταν στην Πάντρα χτες ο δήμαρχος της Ανδραβίδας Κυλλήνης, ο Γιάννης Ολέτζας, και τα είπαμε εκεί σε πασοκοπαρέα, παρακαλώ, με τους άλλους δημάρχους, εκεί είχε συνεδρίαση η ΠΕΔ. Ήταν στην παρέα ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ήταν ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ήταν ο Θόδωρος Ομπαρής. Έμπλεξαν με πασοκοπαρέα εκεί στη Φωλιά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, βγήκαν και ειδήσεις. Έρχονται τα F-35. Να τα ακούν αυτά και οι απέναντι ακτές, εκεί ο Μπασμπακάν Ερντογάν, Μεραμπά, Γιουνάιντεν, Καρντάσιν και τη Σικρέτερεμ, που λέει και ο Εργίνα Ταμάν.
Πού είναι αυτός, πάει. Μετά τις 8.30 να ξέρετε θα έχουμε έναν υψηλό καλεσμένο στην εκπομπή μας να σχολιάσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας, τον πρώην υπουργό, τον Μάκη Βορύδη, έτσι. Μέχρι τότε να πω καλημέρα σε τραμπικούς, μπαϊντενικούς, καμαλαχαρικούς, σε σαμαρικούς, μητσοταγικούς, καραμαλικούς, τυχαία η σειρά, βάλτε όποια σειρά θέλετε, σε ανδρουλακικούς, γερουλανικούς, δουκικούς, μέχρι εκεί είναι, δεν είναι παραπέρα, και σε όλους τους τσιπραίους. Αγοράστε την Πελοπόννησο, φίλες και φίλοι, την αυαρχίδα του περιφερειακού τύπου. 140 χρόνια ζωής είναι αυτά. 1886-2026, η ζωντανή ιστορία του τύπου και του τόπου, με ομοβροντία δημοσκοπήσεων. Να συνεχίζεται μια ομοβροντία δημοσκοπήσεων, δημοσκοπικών δεδομένων για την περιοχή μας, με πανελλήνιο όμως ενδιαφέρον και πανελλήνια αίσθηση. Πληροφορίες του Κώστα Λαμπρόπουλου. Και ξέρετε ότι είμαι παλιά καραβάνα. Είναι ότι η χθεσινή δημοσκόπηση απασχόλησε την Πειραιώς και το Μαξίμου. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς προετοιμασίας και το επόμενο διάστημα, μετά και από αυτά τα δεδομένα που έχουν προκύψει δημοσκοπικά, αλλά και από τις μυστικές δημοσκοπήσεις που γίνονται από τα κεντρικά του κυβερνώντος κόμματος, θα κατέβουν στελέχη, όχι για να κάνουν ταντά, γιατί κάποιος μου το είπε αυτό χτες, θα κατέβουν στελέχη κάτω να προετοιμάσουν ενδεχομένως και την έλευση Μητσοτάκη κάποια στιγμή αργότερα, αλλά και για να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν αυτό που σήμερα φαίνεται αγεφύρωτο, το χάσμα που έχει προκύψει στην τοπική Νέα Δημοκρατία μετά τις εσωκομματικές εκλογές στην ΟΔΕ, στη ΔΕΠ πλέον όπως τη λένε, τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αυτά λέει όμως το ρεπορτάζ απευθείας από την Πειραιώς, για να μην πω από το Μαξίμου. Καταλληλότερος πρωθυπουργός λοιπόν, και θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα στην δημοσκόπηση στην Πελοπόννησο μετά τα χθεσινά. Καλημέρα στον Νίκο τον Κανελάκη, συντροφικό το πρώτο καλημέρα της εκπομπής σήμερα. Καλημέρα στην Χαρά Αβραμοπούλου, στο Γάλαρο, σε όλες τις πλευρές του χάρτη της Αχαΐας μας. Καλημέρες εκεί στα γραφεία του Καβαλιαράδος Τούρς που με ακούνε τώρα, όλη η ομάδα, καλημέρες. Καλημέρες στον Γιώργο τον Σταυρόπουλο, καλημέρες στον Σταύρο τον Παναγόπουλο, στα Ροήτικα, στο Μονοδέντρι. Καλημέρες στον Γιάννη τον Κοζιώρη,

Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στον Ανδρέα τον Καραβελά. Σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Ρέμπραντ, ο Φλαμανδός ζωγράφος, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, και ο Νότης Μαυρουδής θα είχαν γενέθλια σήμερα. Παράλληλα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1997 ο Τζιάνι Βερσάντζε. Σαν σήμερα ξεκίνησαν τα Ιουλιανά στη χώρα μας, μια πολύ σκοτεινή περίοδος, 1965, που οδήγησε μετά από 2 χρόνια περίπου στην δικτατορία των επίορκων συνωμοτών Απριλιανών Αφρώνων αξιωματικών που πάτησαν τον όρκο τους στο συνταγματικό βασιλιά, στο σύνταγμα της χώρας, και έκαναν κίνημα, τους έπιασαν όλους στον ύπνο και οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν, και την Κύπρο μας. Κάποιοι προσπάθησαν και κατάφεραν να χωρίσουν σαν σήμερα τέτοιες μέρες το 1965 τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα, τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, με τον τότε πρωθυπουργό, τον γέρο της Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανδρέου, που είχαν εξαιρετικές σχέσεις και τις διατήρησαν ως απόγονος παλιών βενιζελικών, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, εκεί στα Ολύμπια, το οικογενειακό μας κατάστημα που ήταν το κέντρο των φιλελευθέρων. Έχω πολλές ιστορίες από εκείνα τα χρόνια να μοιραστώ από τους παππούδες μου. Έτσι, κατάφεραν κάποιοι και πέτυχαν μέσα στην Ένωση Κέντρου, αλλά και όχι μόνο και στην Ένωση Κέντρου, και διάφοροι σκοτεινοί τύποι και από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη, να χωρίσουν τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα με τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό, με αφορμή την υπόθεση Ασπίδα, στην οποία εμπλεκόταν ο γιος του τότε πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και εκεί, μέσα από αυτά, είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, μέσα από διλήμματα, εκβιασμούς, δεν θα ξαναδείς τα γκόνια σου κλπ. Καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Φταίνε όλες οι πλευρές για αυτό που ακολούθησε, για το γύψο που μπήκε στη δημοκρατία μας τα επόμενα χρόνια και οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, έτσι, η οποία μάλλον δεν είναι και τόσο μακράν, άμα θέλουμε. Το 1974 ήταν μακράν. Στα χρόνια μας δεν είναι τόσο μακράν. Με τις Μπελαρά, με τα F-35 που έρχονται, με τα F-16 Viper, τις οχές μας, τις οχές των ουρανών, και την Ανδραβίδα που αναβαθμίζεται, και ήδη και ο Άραξος είναι αναβαθμισμένος.

Είδατε, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα ποτ πουρί από την Ισπανία, το θρίαβο της επί της Γαλλίας, ανήμερα της εθνικής εορτής των Γάλλων, η πτώση της Βαστίλης γιορτάζα. Τες οι Γάλλοι μάλιστα παρήλασε και ελληνικό άγημα μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αναβίωσε το Ελλάς Γαλλία συμμαχία, έτσι πέρασε ελληνικό άγημα κάτω από την αψίδα του θρίαμβου, αλλά οι Γάλλοι ήταν αλλού για αλλού. Αλλού για αλλού. Και ο βασιλιάς Φίλιππος, ο πρωθυπουργός, ο σοσιαλιστής της Ισπανίας, ο Πέντρο Σάντσες, και όλοι εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό. Ξεκινήσαμε με αυτό, με τις ευχές μας στα λιοντάρια να είναι στον τελικό στην Αγγλία, και συνεχίσαμε με την οβροντία δημοσκοπήσεων που είναι σε εξέλιξη, την Ντάταρση, μέσα από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Το πανελλήνιο ενδιαφέρον, την πανελλήνια αίσθηση που έχει προκαλέσει, ξαναλέω, ήδη χθεσινή δημοσκόπηση απασχόλησε, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Μαξίμου και στην Πειραιώς. Παλιά θα λέγαμε στη Ριγίλης, αλλά μάλλον έχουν περάσει εκείνες οι εποχές, τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Έχει αλλάξει διεύθυνση, εννοώ, αυτό εννοώ. Πού πήγε το μυαλό σας?

Καλημέρα και στο Γιάννη Ντολάμπρο, ο οποίος είναι αιχμηρός στις αναρτήσεις του για τους πρώην νυν και αίκη στους αιώνας αιώνων να μην συντρόφους του. Παρατήσεις, λέει, αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βλέπω και διαβάζω. Λέει ο Γιάννης Ντολάμπρου, καλά κάνουν. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να πάρουν πίσω μερικοί τα λογάκια που έλεγαν όταν κάποιοι άλλοι στο πρόσφατο παρελθόν έκαναν το ίδιο? Ρητορικό το ερώτημα, λέει ο Γιάννης Ντολάμπρου. Η ουσία είναι ότι η πολιτική δράση τα έχει αυτά. Και τις διασπάσεις, ειδικά στην αριστερά, δικό μου σχόλιο, και τις συνενώσεις και τις αναδιατάξεις και τις παρετήσεις. Παρένθεση πάλι δικιά μου, στην αριστερά έπρεπε να περάσουν χρόνια για να ξέρουμε, να μάθουμε αν τελικά ο Άρης ο Βελουκιώτης ή ο Μάρκος Βαφιάδης ή ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν προδότες ή δεν ήταν προδότες. Κλείνει παρένθεση δική μου. Χαμηλούς τόνους μεταξύ μας, συνιστά ο Γιάννης ο Λάμπρου, σύντροφοι και μακριά από απόλυτες αλήθειες. Προχωράμε. Είπα και για τα F-35 και τα F-16 στον Άραξο, στην Ανδραβίδα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Καλημέρες στον πτέραρχό μας, τον Γιώργο τον Ταυρή, που ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ. Ετοιμάζεται και ο Γιώργος ο Ταυρής. Η ώρα πλησιάζει 8.30, με σύντροφοι και συντρόφισσες πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: 8 και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άσε, είμαι να σκάσω.
5: Τι έπαθες?
4: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
5: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
4: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
5: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε?
5: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
6: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε μερικές ανάσες, ήπια μια τζούρα καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Και όπως σας είχα προλογίσει και από το πρώτο μέρος της εκπομπής, μαζί μας θα έχουμε έναν υψηλό καλεσμένο για να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε, να σχολιάσει βεβαίως, να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, για τις πολιτικές εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Βορύδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στο γραφείο σας με τον κύριο Λουλούδη. Είχαμε κάνει εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη και είχατε πει πολλά πράγματα. Τι έχει αλλάξει από τότε, πού βρισκόμαστε σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Βορύδη?
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της. Απλώς εκείνο το οποίο έχει γίνει, βεβαίως έχουμε μπει στο τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας, μοιραία πλέον αρχίζει κανείς και σκέφτεται, υποχρεωτικά θα έλεγα, αρχίζει και σκέφτεται το πώς θα είναι η επόμενη τετραετία, πώς θα είναι ο επόμενος πολιτικός κύκλος. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο προστίθεται μαζί με την συνέχιση του έργου του κυβερνητικού είναι πλέον ότι πρέπει να συγκροτηθεί και μία πρόταση για τον επόμενο πολιτικό κύκλο, για την επόμενη τετραετία.
0: Αυτή η πολιτική πρόταση είναι έτοιμη, θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα συγκριθεί με τις αντίστοιχες προτάσεις, αν έχουν και όποιες έχουν τα άλλα κόμματα?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ήδη υπάρχουν σε κυβερνητικό επίπεδο, εργάζονται τα Υπουργεία για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και τη σκέψη τους. Κατά ψέματα αυτό έχει ένα τεχνικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως είναι εκείνο που, αφού γίνει όλη αυτή η διεργασία της συγκέντρωσης των προτάσεων στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο συντονισμό του κυβερνητικού, εκεί βεβαίως θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός είναι που θα θέσει τις πολιτικές προτεραιότητες και αυτός που είναι εκείνος που θα εξηγήσει συνεκτικά το που πάμε από εδώ και πέρα. Αν ο στόχος μας θα είναι η Ευρωπαϊκή Σύγκληση, θα είναι το να συνεχίσουμε, αυξάνουμε τους μισθούς και τις απολαβές των εργαζομένων, αν θα είναι ενίσχυση της αγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αν θα είναι ενίσχυση της άμυνας, το τι πρόκειται να κάνουμε και τι έχουμε μπροστά μας από πλευράς προκλήσεων, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο μεταναστευτικό, ποιο θα είναι το σχέδιό μας για την αντικλιματική μας πολιτική, παραμείνουμε στα ίδια, υπάρχει κάτι που πρέπει να βαρύνουμε, κάτι που πρέπει να ελαφρύνουμε. Άρα λοιπόν είναι όλη αυτή η μεγάλη δημόσια συζήτηση για τις δημόσιες πολιτικές.
0: Η μείωση εισφόρων, η στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν ξέρω για τα περί 13η σύνταξη που ακούγονται την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Δεν ξέρω πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα. Όπως λέει και
1: κοιτάξτε, τώρα, αυτό είναι τώρα δυστυχώς από την αντιπολίτευση. Και εγώ λέω ότι αυτό ειλικρινώς αδικεί την αντιπολίτευση. Μάλλον τώρα το λέω και το λέω γενικά, ίσως και να μην την αδικεί, γιατί αυτή είναι η αντιπολίτευση. Και η κατάσταση της αντιπολίτευσης σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εξηγείται. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η στάση της. Όταν παραδείγματος χάρη έρχεσαι σε μια δημόσια συζήτηση, ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου τον Πρωθυπουργό, ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου το Οικονομικό Επιτελείο. Η συζήτηση αυτή είναι κοινοβουλευτική, άρα ξέρεις ότι είναι από κάτω βουλευτές, ξέρεις ότι θα την παρακολουθήσει κάποιος κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτά. Λοιπόν, και έρχεσαι σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, είσαι επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης, είσαι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είσαι ο ΠΑΣΟΚ και λες: εγώ θα δώσω 13η σύνταξη. Και σου κάνει μια απλή ερώτηση ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Ας συζητήσουμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να δοθεί 13η σύνταξη. Να ξέρουμε για τι λεφτά μιλάμε. Να ξέρουμε τι κοστίζει αυτό το πράγμα στον προπολογισμό. Να ξέρουμε ποια είναι η επιβάρηση του προεκτικού προπολογισμού από αυτό. Και του λες ότι από κάτω αυτό το πράγμα κάνει 400 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται, ότι κάνει 2,5 δις.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή λες αλλαντάλλον. Λες ένα πράγμα το οποίο είναι 2,1 δις έξω. Έχει πέσει έξω 2,1 δις. Και μετά ο κόσμος δεν είναι λογικό να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μια τέτοια αντιπολίτευση. Όταν του λες αυτό, προσέξτε, και επίσης δεν λες το πώς πρόκειται να βρεις αυτό το ποσό, αυτό τα 2,5 δις. Διότι αν ερχόταν μια αντιπολίτευση, ή όποια αντιπολίτευση, αν ερχόταν μια αριστερή αντιπολίτευση και έλεγε: ακούστε να δείτε, εγώ για να δώσω το 13η σύνταξη, πρόκειται να επιβάλλω φόρους αξίας 2,1 δις. Πού θα τους επιβάλλω? Θα τις επιβάλλω στις επιχειρήσεις. Θα αυξήσω τη φορολογία. Πόσο είναι η φορολογία στις επιχειρήσεις τώρα? είναι 20%. Ωραία. Θα την πάω εγώ τη φορολογία 30%. Και έτσι θα τα βρω τα 2,5 δις. Οκ. Αυτό ξαφνικά αποκτάει ένα πολιτικό περιεχόμενο πραγματικό. Γίνεται ένα πρόγραμμα. Λες, από τη μια μεριά έχω τις επιχειρήσεις, έχω την ανάπτυξη οικονομίας, έχω τις θέσεις εργασίας, έχω τους εργαζόμενους επιχειρήσεις, έχω τις επενδύσεις. Και λέω ότι αμένα αυτά δεν με ενδιαφέρουν, γιατί θα τα υπερφορολογήσω. Γιατί εγώ θέλω να πάρω ένα ποσό από εκεί να τα δώσω για τη 13η σύνταξη των μισθωτών. Οκ. Αυτό το κατάλαβα. Των μισθωτών στο δημόσιο. Αυτό το κατάλαβα. Είναι μια επιλογή. Ναι, πες τώρα, αδερφέ. Ο άλλος ο οποίος θα πρέπει να επιλέξει ένα πρόγραμμα, να ψηφίσει και να ξέρει τι ψηφίζει. Όταν ξαφνικά του λες κάτι που είναι παραδείσιο, δηλαδή εγώ θα δώσω παιδιά την 13η σύνταξη, αλλά δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια. Κανείς δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Τότε ξέρει ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που του λέει ψέμα. Γιατί τα έχει περάσει στο 15-19 αυτά. Τα έχει περάσει, έχει πείρα πια ο λαός μας από αυτό του τύπου, την αντιπολίτευση από αυτού του τύπου, τις δεσμεύσεις. Και δεν σε έχει απορρίψει. Ξέρετε, όταν είχαμε κερδίσει τις εκλογές του 23 και κάναμε προγραμματικές δηλώσεις, ήταν από κάτω, είχε χάσει το ΣΥΡΙΖΑ, όπως θυμάστε, με 17%.
0: Ναι.
1: Ήταν από κάτω ένας από τους αρχιτέκτονες στη Βουλή και θεωρώ και έτσι και αξιόλογος πολιτικός και οικονομολόγος, ήταν από κάτω Τσακαλώτος. Το πρόβλημα του Τσακαλώτου είναι ότι ξέρει και καλά οικονομικά, είναι ειλικρινής, απλώς έχει ένα θέμα. Είναι μαρξιστής οικονομολόγος και τα μαρξιστικά οικονομικά δεν δουλεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Λοιπόν, προσέξτε, του λέω λοιπόν του Ευκλήδη. Λέω, ελάτε εδώ. Ήρθατε προεκλογικά. Και αυτό το κάνει και ο Τσίπρας τώρα. Έχει ξεκινήσει το ίδιο πράγμα. Ήρθατε προεκλογικά. Και κάνατε ένα πρόγραμμα, υποβάλλετε ένα πρόγραμμα στο ελληνικό λαό, που η αξία του ήταν 80 δις. Είπα ότι θα δώσετε περισσότερα λεφτά από εμάς στην παιδεία. Είπα ότι θα δώσετε περισσότερα λεφτά από εμάς στην υγεία. Είπατε ότι θα αυξήσετε τους μισθούς. Εμείς δεν το είπαμε. Είπατε στο δημόσιο. Είπατε ότι θα αυξήσετε τις συντάξεις. Η τάξατε σε όποιον μιλάει ελληνικά, και ίσως και όχι μόνο ελληνικά, του τάξατε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Το πρόγραμμα σας έκανε 80 δις. Εμείς ήρθαμε και υποσχεθήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει 8 δις. Και εμείς πήραμε 41% και εσείς πήρατε 17%. Πώς το εξηγείτε, του λέω αυτό. Μα η απάντηση είναι απλή. Ο κόσμος δεν τους πιστεύει. Και επίσης, επειδή ο κόσμος έζησε το τι σημαίνει υπερφορολόγηση, δεν θέλει να το ξαναπεράσει. Γιατί η υπερφορολόγηση είναι που μας οδήγησε στην ανεργία του 19%.
0: Θυμόμαστε εκείνη την περίφημη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου και μέτρησε πάρα πολύ πάντως. Με την αντιπολίτευση από τα αριστερά σας, νομίζω ότι τα πάτε πολύ καλά. Με τα δεξιά σας δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και καταλαβαίνετε πού το πάω. Είχαμε και εμείς χθες μια δημοσκόπηση εδώ σε επίπεδο Αχαΐας. Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ανεβασμένο την Ελλάς. Έτσι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως και ένα σενάριο σε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά. Δέχεται πιέσεις. Η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, βέβαια, δέχεται μεγάλες πιέσεις. Και μπορεί να φτάσει και διψήφιο εδώ στην Αχαΐα τουλάχιστον ένα κόμμα Σαμαρά. Τι λέτε γι' αυτό, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εσείς ξέρετε καλύτερα. Είχατε συνεργαστεί μαζί.
1: Εγώ εκείνο που λέω πρώτα απ' όλα είναι ας κάνει το κόμμα. Αν θέλει να εκδηλώσει κάποια πολιτική πρωτοβουλία ο κύριος Σαμαράς, ας την εκδηλώσει. Γιατί το να συζητάμε και για κάτι το οποίο θα γίνει και ίσως γίνει και μπορεί να γίνει, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό από το να γίνει.
0: Σίγουρα.
1: Το λέω αυτό γιατί. Γιατί εδώ εξαιτίας του θρηματισμού που ουσιαστικά έχει επιτύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική του, του θρηματισμού και της εξουδετέρωσης αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο ζω εγώ στη Βουλή όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, το βλέπετε όλοι, αλλά αυτό το οποίο το ζούμε λίγο πιο κοντά οι βουλευτές, είναι πρωτοφανές, δεν το έχω ξαναδεί. Δεν έχω δει δηλαδή τέτοιου είδους θεαματικές ανακατανομές στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών συσχετισμών στην ελληνική πολιτική ιστορία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προσέξτε, εμείς είμαστε τώρα 156 βουλευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μια σταθερή, συμπαγής πλειοψηφία, με, θα σας έλεγα, ελάχιστα ζητήματα και διαφοροποίηση από τη χρονική στιγμή που έχουμε εκλεγεί. Είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζει την κυβέρνηση, είναι σταθερή, είναι συγκροτημένη, είναι αυτή. Το δεύτερο κόμμα, το δεύτερο κόμμα. Είναι το ΠΑΣΟΚ, 156 εμείς, είναι το ΠΑΣΟΚ με 32.
0: Η διαφορά είναι χαόδηση η διαφορά χαοτική. Με βάση τον εκλογικό νόμο. Βέβαια,
1: είναι χαοτική. Όχι, ναι. Κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων.
0: Ναι, ναι, γιατί
1: αυτό τα αποτελέσματα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει 41 και το ΠΑΣΟΚ παίρνει 12.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έτσι. Προσέξτε, όμως το ΠΑΣΟΚ είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση. Με 32. Λοιπόν, το τρίτο κόμμα ήταν, το δεύτερο κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση. Γέννησε τη διαίρεση της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά σήμερα δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχουν ως κοινοβουλευτική ομάδα που εξελέγησαν. Οι Σπαρτιάτες εξαφανίστηκαν ως κοινοβουλευτική ομάδα. Η ελληνική λύση, η Πλεύση Ελευθερίας εξελέγει με 10 βουλευτές, σήμερα έχει 5. Εάν της φύγει ένας της Κωνσταντοπούλου, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντίθεται στα εξών συνετέθη. Έχει φτάσει σήμερα ως 20 βουλευτές, πέρασε τέταρτο κόμμα και είναι πιθανό ότι θα συνεχίσει να χάνει και άλλους βουλευτές. Αυτό όλο συμβαίνει. Επομένως, τι έχει γίνει τώρα? Το κοινοβούλιο ξαφνικά σήμερα έχει, αν θυμάμαι καλά, 43 ανεξάρτητους βουλευτές. Αυτό εγώ δεν το έχω δει ποτέ. 43 ανεξάρτητους βουλευτές. Όλοι οι προερχόμενοι, η συντριπτική τους πλειοψηφία, αν μην πω όλοι, νομίζω είναι δύο οι οποίοι προέρχονται της Νέας Δημοκρατίας. Η συντηρητική πλειοψηφία των υπολείπων λοιπόν είναι προέρχονται από την αντιπολίτευση. Και αυτό όλο σε μεγάλο βαθμό έχει συμβεί γιατί η αντιπολίτευση αποτυγχάνει 7 χρόνια μετά, μπαίνουμε τώρα στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, έχουμε πει, να μπορέσει να αντιπολιτευτεί και να δημιουργήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική, πολιτική εναλλακτική και πολιτική πρόταση εναλλακτική και πολιτικό πρόγραμμα εναλλακτικό απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Διαλύονται γιατί αποτυγχάνουν. Εκεί ναι. Πάνω σε αυτό βρίσκει έδαφος ο Τσίπρας και φτιάχνει την Ελλάς, η οποία οδηγεί στο θρηματισμό αυτών των κομμάτων και κομματιδίων της αριστεράς. Και γυρνώντας το ερώτημά σας για τα δεξιά, εγώ λέω το εξής, ότι για να υπάρξει κάτι, γιατί και εκεί θα λέει κανένας, ωραία, γιατί παραδείγματος χάρη δεν βλέπει στην Ελλάδα μια ανάπτυξη των λαϊκιστικών κομμάτων της δεξιάς, των εθνικιστικών κομμάτων της δεξιάς, που τη βλέπεις στη Γαλλία, τη βλέπεις ας πούμε στη Γερμανία, γιατί δεν το βλέπεις στην Ελλάδα. Το είδες στην Ιταλία, αυτά τα κομμάτια για κυβέρνηση. Γιατί δεν το βλέπεις στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι γιατί σε μεγάλο βαθμό για τα ζητήματα τα οποία θέτουν αυτά τα κόμματα και τα οποία τους οδηγούν σε αυτό το μεγάλο και καλό εκλογικό αποτέλεσμα αλλού, και τα οποία τι είναι, κυρίως αυτά τα κόμματα μιλάνε για τα θέματα της μετανάστευσης, μιλάνε για τα θέματα της ταυτότητας, μιλάνε για τα θέματα παραδείγματος χάρη της άμυνας ή της εξωτερικής πολιτικής. Αυτά είναι τα ζητήματα της λεγόμενης δεξιάς ατζέντας.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για τα ζητήματα της εγκληματικότητας. Αυτή είναι η δεξιά ατζέντα.
0: Σε μια τραμπική περίοδο κιόλας είναι επίκαιρο όλα αυτά.
1: Πολύ ωραία. Η διαφορά ότι στην Ελλάδα αυτό δεν έχει έδαφος να αναπτυχθεί. Αντικειμενικό έδαφος δεν έχει να αναπτυχθεί. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό το κομμάτι το έχει καλύψει. Δεν το έχει καλύψει. Γιατί υπουργός μετανάστευσης είναι ο Θάνος ο Πλεύρης και ήταν το Θάνος του Πλεύρη ήμουν εγώ. Γιατί σήμερα εφαρμόζουμε την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί πρωταγωνιστούμε σε κάθε περιοριστική πολιτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το εφαρμόζουμε σε εθνικό επίπεδο. Γιατί αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα. Γιατί το ίδιο κάνουμε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Η Ελλάδα σήμερα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν 5% δαπάνες για τις αμυντικές δαπάνες και είναι η χώρα η οποία κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην τελευταία 20ετία. Και επίσης, γιατί έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει μετακινήσει τη χώρα από εκεί που ήταν ένας παρείας των διεθνών εξελίξεων, ακούω τον κύριο Τσίπρα και θέλει να κάνει το comeback του και κρύβει τώρα τους υπουργούς του αυτού που ήταν οι υπουργοί του 2015-2019 για να κάνει, λέει, το rebrand και θα βγάλουμε νέα πρόσωπα. Το πρόσωπο που βασικά ευθύνεται για το 2015-2019, συγχωρέστε με, δεν λέω ότι δεν ευθύνεται και ο Παπάς και ο Παπαγγελόπουλος και δεν ευθύνεται και ο Σκουρλέτης και ο Φίλης και όλοι αυτοί οι οποίοι υπήρχαν τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρωτίστως αυτοί να ξέρουμε ότι ήρθανε και ήσαν επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους έφερε όλους αυτούς. Πού βρισκόντουσαν αυτοί? Υπήρχανε. Αυτοί λοιπόν ήρθανε μαζί με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας εξέφρασε τις κεντρικές πολιτικές του 2015-2019 που καταδικάστηκαν από τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν γυρνάω στο ότι όταν κάνεις λοιπόν εξωτερική πολιτική στην οποία κάνεις τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, κάνεις την εξορή, κάνεις εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι είναι το τουρκολιβικό.
0: Όταν στείλαμε, θα πείτε και την Πελαρά στην Κύπρο, θα το πείτε και αυτό.
1: Βεβαίως θα πω την Πελαρά στην Κύπρο. Θα πω την οικονομική ζώνη με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο. Θα πω τα θαλάσσια πάρκα.
0: Άρα δεν καταρρύπτεται και το επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έχει
1: αστοκοποιηθεί. Είναι περίπου ενδοτική, ακολουθεί μια πολιτική κατεχνασμού. Ναι. Οι αντιδράσεις της Άγκυρας και η νευρικότητα της, δηλαδή, προσέξτε, παλιά τρέχαμε ασθμένοντας πίσω από τους εξοπλισμούς της Άγκυρας. Και τώρα, ακόμα τώρα, λέμε πω, εδώ υπάρχει διπλωματικό πρόβλημα. Γιατί άφησε ένα μικρό παραθυράκι ο Τραμπ ότι ίσως, ξέρετε, καταφέρουμε να δούμε κάτι για τα F-35 στην Τουρκία. Και λέμε ότι αυτό είναι το διπλωματικό θέμα. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Η Ελλάδα να παίρνει και τα F-35, να παίρνει και τα Λαφάλ, να παίρνει και τα Μπελαρά, να έχει τη συμμαχία της τραγική με τη Γαλλία, να βγαίνει το Ισραήλ να λέει ότι δεν πρέπει να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Η Τουρκία να παλεύει να πάρει τα F-35, να παλεύει, να μην το έχει καταφέρει. Και να λέμε, κοιτάξτε να δείτε και το γεγονός ότι παλεύει ακόμα η Τουρκία, και αυτό είναι πρόβλημα. Εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένα περιθώριο αυτή τη στιγμή για αυτούς που έχουν πατριωτικές ευαισθησίες, εθνικές ευαισθησίες, που βλέπουν στο μεταναστευτικό μια ανάγκη να πρέπει να υπάρξει περιοριστική μεταναστευτική πολιτική για να ελεγχτούν και να εκμηδενιστούν, εγώ θα πω, οι μεταναστευτικές ροές.
0: Άρα λέτε παραμένει μια λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λέτε. Είναι το μήνυμα που στέλνετε και προς την άλλη πλευρά.
1: Εγώ να είναι το που έκανε. Φωνάζουν, ακούστε, φωνάζουν και το Μητσοτάκη, γιατί λέει ο Μητσοτάκη έχει βάλει Πασόκ στην κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι προερχόμενοι από το Πασόκ. Είναι αλήθεια αυτό, δεν θα σου πω, δεν έχει βάλει. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω ανάποδα. Γιατί δεν ρωτάνε. Αυτό θα έχει ωραίο, ήταν ωραίο δημοσιογραφικά να γίνει. Φωνάξτε το Φλωρίδη. Πασόκ, προερχόμενος από το Πασόκ, είναι ο Φλωρίδης.
0: Ναι.
1: Και για ρωτήστε τον. Ρε εσύ, Γιώργο, ρε Υπουργέ Δικαιοσύνη, εσύ που έχεις κάνει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα, εσύ που έχεις κάνει την αυστηρότερη αντικλιματική πολιτική, πώς ήσουν σοσιαλιστής άνθρωπος και τώρα εφαρμόζεις τις πιο αυστηρές πολιτικές στο επίπεδο του αντικλιματικού? Φοράξε τον Πιερακάκη, Πασόκος δεν ήταν ο Πιερακάκης. Φοράξε τον Πιερακάκη. Πρόεδρος οικονομικών, πρόεδρος του Eurogroup. Άντε Κυριακό, κάτσε κάτω. Εσύ σοσιαλιστής δεν ήσουν, αγόρι μου? Πώς ξαφνικά εφαρμόζεις πολιτικές μείωσης των φόρων, πολιτικές άρσης των περιορισμών στον ανταγωνισμό, πολιτικές προσέλκυσης επένδυσης, δηλαδή ουσιαστικά τις κατεξοχήν δεξιές πολιτικές στο επίπεδο της οικονομίας? Ο Πιερακάκης και ο Φλωρίδης έχουν να απαντήσουν αν έχουν εντός αγωγικών μετακινηθεί ιδεολογικά, πολιτικά, προγραμματικά και πού. Όχι για δημοκρατία, είναι δημοκρατία
0: από αυτό που λένε. Αυτό ισχύει το αντίστροφο. Αυτοί έχουν μετακινηθεί προς τα εσάς.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία 24 ώρα θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Έχει φουντώσει το, με μια δήλωση που έγινε, νομίζω ο κύριος Γεωργιάς ήταν, θα συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά μετά ή ξέρω εγώ. Τι.
1: Μπορεί να ακούσετε. Ναι. Γιατί κάποιον στο αυτό που είπαν, νομίζω υποαίρεση. Δηλαδή, τι εννοώ υποαίρεση? Ο πρώτος και σημαντικός και βασικός μας στόχος, και εγώ θα πω εθικτός στόχος, είναι η αυτοδυναμία. Γιατί το λέω? Μου πείτε, είναι εφικτό στόχο, σε παράδειγμα, μα σου δίνουν μετρήσει 29-30%. Ακούστε εδώ, η αυτοδυναμία είναι στο 36-36,5% και εξαρτάται πόσοι είναι μέσα και πόσοι είναι έξω. Έτσι, όσο περισσότερα κόμματα μεγαλύτερο ποσοστό είναι έξω, τόσο κατεβαίνει το ποσοστό τη αυτοδυναμία.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν εμένουν μετρήσει, όταν σήμερα η Νέα Δημοκρατία δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, οι μετρήσει δίνουν 30%. Κάποιος θα δώσουν 30% κάτι, κάποιος θα δώσουν 30% παρακάτι. Okay. Δίνουν λοιπόν 30%. Γιατί ο στόχος του 36% είναι ανέφικτος? Δεν είμαστε ακόμα σε εκλογές. Δεν έχουμε ξεκινήσει την εκστρατεία μας. Δεν έχουμε πει το επόμενό μας πρόγραμμα. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε, αν θέλετε, καν παρουσιάσει συνολικά έναν απολογισμό του προγράμματος μας για να τα βάλει ο κόσμος όλα μέσα στο, αν θέλετε, στην εκτίμησή του, να μας κρίνει για αυτά που κάναμε, να δει και τι του λέμε ότι πρόκειται να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει. Σας θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές οι μετρήσεις μας δίνανε 32% και πήγε η Νέα Δημοκρατία και πήρε 41%.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να πω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δηλαδή, όταν είμαι στο 30 και λέω εγώ παλεύω για την αυτοδυναμία, πάντως λέω κάτι ρεαλιστικό. Δεν λέω κάτι τύπου του Ανδρουλάκη, είμαι στο 12%, μου ρίχνει 18 μονάδες ο Μητσοτάκης και λέω θα βγω πρώτος. Αυτό δεν είναι εφικτό, δεν είναι ρεαλιστικό. ή άκουσα τον Τσίπρα ότι παλεύουμε για την πρωτιά. Είμαι στο 15%, το δημοσκοπικό 15%, γιατί δεν ξέρω τι θα πάρει. Έχω χάσει 5 φορές από το Μητσοτάκη και λέω ότι τώρα θα βγω πρώτος. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Αλλά όταν εμείς λέμε ότι είμαστε στο 30 και παλεύουμε για το 36, αυτό είναι ένα ρεαλιστικό στόχο. Άρα λοιπόν, τι λέμε? Λέμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Τώρα θα με ρωτήσετε. Α, εντάξει, είναι στόχος σου. Άμα δεν τον πετύχεις, το στόχο τι θα κάνεις? Σωστό. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι συνεργασίες κάνουμε, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει συγκυβερνήσει. Έχουν υπάρξει κυβερνήσεις συνεργασιών.
2: Ακόμα και με τον Πασό και τη Δημάρχη από την αριστερά.
1: Και με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό έχουμε κάνει συνεργασίες. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω, αν η εντολή του ελληνικού λαού είναι κάντε συνεργασίες, δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Θέλουμε να κάνετε κυβέρνηση συνεργασία. Οκ, okay. Θα κάνουμε κυβέρνηση συνεργασία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασία. Αυτό όμως είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν. Όχι τόσο εμείς, γιατί εμείς σας λέω, έχουμε αποδείξει ότι θυμάμαι την εντολή του ελληνικού λαού. Και να ακούμε. Πρέπει να το αποδείξουν οι άλλοι. Γιατί άμα ρωτήσετε τώρα έναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα κάνει συνεργασία με τον Μητσοτάκη? Δεν υπάρχει ένας τόσο φινέ. Όλοι θα σου πούνε όχι. Ναι, άμα, η takes two του τάγκο. Έτσι, για να χορέψουμε τάγκο, χρειάζονται δύο. Λοιπόν, άμα είναι, εμείς λέμε ότι θα τιμήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού και θα κάνουμε ό,τι μας πει. Και άλλοι λένε ότι εμείς δεν κάνουμε συνεργασίες. Τι συνεργασία να κάνουμε? Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Άρα εκεί υποχρεωτικά η χώρα θα οδηγηθεί, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία,
2: σε σειρά
1: θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι και αυτή η άρνηση από τους πολίτες θα αξιολογηθεί. Γιατί οι πολίτες, σε τελευταία ανάλυση, όταν δεν θα μας δώσουν εμάς, λέω εγώ, αν δεν μας δώσουν το ποσό της αυτοδυναμίας, δεν θα μας το δώσουν γιατί θα θέλουν τη συνεργασία. Αν όμως από την άλλη μεριά βλέπουν, μα ξέρεις, αυτοί όλοι λένε ότι κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν, τότε δεν θα πάνε να ψηφίσουν κόμματα τα οποία οδηγούν σε κυβερνητικό αδιέξοδο. Υποχρεωτικά εκεί η επιλογή τους θα είναι να εκλέξουν και να ψηφίσουν κάτι το οποίο θα δώσει κυβέρνηση στη χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μάλιστα. Ξεκάθαρος είστε. Εσύ πολύ συγκεκριμένος. Θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Μια έτσι τελευταία παρατήρηση. Μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που είδα χτες στο Παρίσι, στη Γαλλία, με το ελληνικό άγημα. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, κύριε Βορύδη, αυτή. Έτσι.
1: Είδατε, η Ελλάδα είναι αυτό. Η Ελλάδα που έχουμε φτιάξει. Φανταστείτε πώς ήταν η Ελλάδα το 19. Και τώρα
2: βέβαια,
1: ξανά
2: οι
1: Έλληνες παρελάβουν εκεί στην αψίδα κατά την αξία του Τριάμβου. Ναι. Έτσι, ήταν πολύ ωραία εικόνα.
2: Βέβαια τους χάλασαν οι Ισπανοί τη γιορτή. Γιατί προκρίθηκαν στο τελικό του Μουντέλ. Εσείς ποια ομάδα είστε, κύριε Βορύδη? Με ποια ομάδα είστε, για να κλείσουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω προτιμήσεις ποδοσφαιρικές, γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου με το ποδόσφαιρο. Δεν το παρακολουθώ. Δηλαδή και τώρα το Μουντιάλ δεν το βλέπω. Είναι από τα αθλήματα που δεν κοιτάω.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ την εθνική ομάδα, τη δικιά μας είστε. Οπότε
1: πάντα. Με αυτό σταθερά.
2: Πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Λοιπόν, ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός, ξεκάθαρος στις απαντήσεις που μας έδωσε. Πρέπει να το πω και δημόσια, ουδέποτε σε συζητήσεις, συνεντεύξεις, ήθελε μια προετοιμασία, έτσι όπως γίνεται καμιά φορά, τι θα με ρωτήσει, ποτέ. Πρέπει να το πω δημόσια. Ο Μάκης Βορύδης είναι από αυτούς που λένε «ρώταμε ό,τι θέλεις». Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε τροχιά πολέμου ξανά η Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και στόχο τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ακόμη ένα 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη ανέφερε πως προχώρησε σε αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχθηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει, είπε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε δε πως την επόμενη εβδομάδα σειρά θα πάρουν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη γέφυρες αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια και διαμηνύουν πως οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο συν 1% διαπραγματευόταν πριν από λίγο η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτούργοι. Σήμερα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν με εγκαύματα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα από τη Βρετανία της 46χρονης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Έως τότε θα παραμείνει υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μισή ώρα θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στις 10 θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Σίλια, ενώ στη 1.30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμή της συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις άλλων 3 βουλευτών. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής με θύμα έναν διανομέα που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με γιοταχή. Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα συνελήφθη στη Γιούτα 48χρονος που μαχαίρωσε πολλές φορές έναν μουσουλμάνο και δήλωσε σύμφωνα με την αστυνομία ότι τον στοχοποίησε εξαιτίας της θρησκείας του. Το επεισόδιο έγινε τη Δευτέρα μέσα σε εμπορικό κέντρο στη West Valley City της Γιούτα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από περαστικούς πριν φτάσουν επί τόπου οι αστυνομικοί, ενώ το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νέος θάνατος άνδρα αυτή τη φορά στη Φλόριντα σε επιχείρηση καταδίωξης της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης. Πρόκειται για επίκοο Μεξικού που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό καθώς έτρεχε για να ξεφύγει από πράκτορες της ICE σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τις αρχές. Τις τελευταίες 6 ημέρες άλλοι 2 μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά της ICE στο Τέξας και το Μέιν. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο πλεούμενο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Συνολικά επέβαιναν 19 άτομα. Οι Αμερικανικές αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος ανοιχτά του Αλκατράζ, ενώ όταν έφτασαν οι διασώστες, το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Νεκρός βρέθηκε και σκύλος, ανέφερε αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα στους 13 νεκρούς, 7 ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, 3 από το Βέλγιο, 1 από τη Γαλλία και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με βοριάδες ως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγή

0: Που στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα ήδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργεια για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον είναι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαζικές αποχωρήσεις και εδώ στην περιοχή μας με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Θα τον έχει, νομίζω, από ό,τι με ενημέρωσε η Μαρίνα Ριζογιάννη αργότερα στην ειδική της εκπομπή. Να τον ακούσουμε. Νωρίτερα ακούσαμε και τον Μάκη Βορύδη, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, το είπα και πριν, θέλω να το ξαναπώ και τώρα στον αέρα. Είναι από τους λίγους, από τους ελάχιστους, οι οποίοι σου λένε πριν από μια συνέντευξη, να πας να τον πάρεις τηλέφωνο να κλείσεις πότε θα τα πούμε, υπουργέ μου, και αυτά στον αέρα. Ποτέ δεν σου λέει τι θα με ρωτήσεις. Και όχι μόνο αυτό, ρώτα με ό,τι θέλεις. Πρέπει να το πω δημόσια για τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο βέβαια το τελευταίο διάστημα. Αλλά όπως βλέπετε, κλειδονίζεται αλλά δεν βυθίζεται. Να χρησιμοποιήσουμε το παλαιολατινικό ρητό. Και όσοι δεν πρόλαβαν να ακούσουν τη συνέντευξή του, θα την ακούσουν λίγο αργότερα. Θα ανέβει στο YouTube του

0: Λοιπόν, και από αυτά που γίνονται εντός συνόρων στην πατρίδα μας, με τις εξελίξεις και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά, ακούσαμε νωρίτερα το Μάκη Βορύδη τι είπε, έχουμε τις εξελίξεις με τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ και από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ. Πάμε λίγο να δούμε πώς βλέπουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας οι άνθρωποι, οι Έλληνες από το εξωτερικό. Θέλουμε να ακούμε. Έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι ομογενείς μας και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Οκεανία όπου βρίσκονται μπορούν να αλλάξουν την πατρίδα μας. Και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πώς βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα μας? Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την Στουτγκάρδη, παρακαλώ. Εκεί όπου βρίσκεται ο καλεσμένος μας, ο Αλέξιος Ντόνας, Έλληνας της Διασποράς, αντιπρόεδρος και επινοητής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού. Να τον καλημερίσουμε. Guten Morgen, καλή σας μέρα κύριε Ντόνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, good morning, τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στην πατρίδα. Κύριε Λαπρόπουλα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλουμε να σας ακούσουμε. Βρισκόμαστε στην ουσία σε προεκλογική περίοδο. Πώς βλέπουν την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα?

0: η απόδημη.
1: Λοιπόν, ας το πάρω από την αρχή. Με μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Έχουμε κάποια απόσταση. Βλέπουμε από απόσταση, αλλά όχι με αδιαφορία. Αντίθετα, συχνά θα έλεγα με μεγαλύτερη καθαρότητα σε κάποια πράγματα. Ακριβώς επειδή είμαστε πλεγμένοι στην καθημερινότητα, σε αυτή την κομματική αντιπαράθεση, και βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία της χώρας, βλέπουμε τις αντιδράσεις, τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία, από τους ανθρώπους που έχουμε εκεί, γιατί η πλειοψηφία, θα αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα στον ευρωπαϊκό απόδημο ελληνισμό, έχουμε συγγενείς στην Ελλάδα, έχουμε δύο με τρεις φορές το χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε σχέση, είτε έχουμε ένα κίνητο, είτε δραστηριοποιούμαστε σε κάποιο τομέα, έχουμε μια στενή ταπεινή στην Ελλάδα, οπότε πιστεύω ότι έχουμε αρκετά καλή εικόνα και γνώση της καθημερινότητας και εικόνα το τι γίνεται πολιτικά. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, κατά την προσωπική μου άποψη, έχει πάψει να κάνει κάποια βήματα μπροστά και δεν έχει εξελιχθεί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, βλέπεις δημοκρατίες οι οποίες ζουν από τις συνενέσεις και από τη συνεργασία, και εδώ έχουμε πάγια κάστρα τα οποία αντιπαρατίθονται και πολλές φορές η μία πολιτική, το ένα πολιτικό ρεύμα, αντί να κοιτάξει να χαράξει κάποια πολιτική για το μέλλον, δεν έχει κάποια πρόοπτικη στο μέλλον. Και έρχεται η επόμενη κυβέρνηση, καταρρύπτει όλα. Δεν υπάρχει εθνική γραμμή. Μου λείπουν οι εθνικές γραμμές, μου λείπουν η συνέχεια του κράτους, μου λείπουν πολλά πράγματα. Είναι θέματα διαφάνειας, είναι θέματα σκανδάλων που εμφανίζονται. Ζείτε στην Ελλάδα, κύριε Λαπρόπουλε, τα ζείτε, τα παρακολουθείτε. Είναι πολλά τα θέματα αυτά και για εμάς τους απόδημους, οι οποίοι θα αποτελέσουμε και δεξαμενοί ψηφοφόρων, είναι δύσκολο να το συλλάβουμε κατά κάποιον τρόπο και είναι δύσκολο να δώσουμε κάποια έτσι ολοκληρωμένη γνώμη, θα έλεγα, που να είναι αρεστή. Γιατί εγώ κρίνω πολιτική από δείκτες, από οικονομικούς δείκτες, από δείκτες κράτους δικαίου, από δείκτες προοπτικής. Όταν έχεις ένα κράτος το οποίο χάνει 30.000 νέους κάθε χρόνο, που έχουν μαύρη πέτρα πίσω τους, και αυτοί οι νεότερες γενιές οι οποίες μεταναστεύουν, κύριε Λαπρόπουλε,
0: ναι.
1: Δεν είναι γενιές οι οποίες έχουν την οτροπία την οποία είχαμε εμείς. Εμείς είμαστε τα παιδιά, έχουμε δεύτερη γενιά από τον πατέρα μου και δεύτερη γενιά από τη μητέρα μου. Μεγάλο στο εξωτερικό, είμαι παιδί της Ελληνόγλωσσας εκπαίδευσης του εξωτερικού. Πήγα στην Ελλάδα, βέβαια, υπηρέτησα. Πήγα κάποια χρόνια στο Πανεπιστήμιο, πήρα μια υποτροφή, πήγα στη Φινλανδία, μετά συνέχισα εκεί. Είχα κάποια σχέση πάντα με την Ελλάδα. Τα παιδιά τα οποία τώρα φεύγουν, οι οποίοι είναι έτοιμοι, ετοιμάζονται στην Ελλάδα, ζουν όλη τη ζωή τους στην Ελλάδα, γίνονται επιστήμονες ή τελειώνουν κάποιο πτυχίο, φεύγουν μετά στο εξωτερικό, κύριε Λαπρόπουλε. Έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν μια νοοτροπία, έχουν μαύρη πέτρα πίσω μου. Είναι τόσο απογοητευμένοι από ένα σύστημα, δεν έχουν αυτή την νοοτροπία που είχαμε οι παλιότερες γενιές, τα άλλα ρεύματα, τα μεταναστευτικά, τα οποία εξειδανικεύαν την πατρίδα και είχαν ένα έμφυτο δεσμό. Αυτό παρατηρώ προσωπικά. Είναι πολύ πιο αυστηρή με κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ο απόδημος ελληνισμός προσωπείται πολύ σωστά και είναι μια μεγάλη δεξαμενή που μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ στην πατρίδα. Γιατί δημογραφικά εξελισσόμαθα, μεγαλώνουν οι οικογένειές μας, παντρευόμαστε, κάνουμε οικογένειες. Πολλοί από εμάς παντρευόμαστε και Ελληνίδες, όπως και εγώ. Έτσι. Πολύ, θα λέγαμε 90% των φίλων μου.
0: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι και από τη Στουτγκάρδη.
1: Ας είναι παλωμένο, που λένε σωστά. Δεν είναι καθόλου παλωμένο. Είναι η γυναίκα μου, είναι περήφανη Μακεδόνισσα. Οπότε πιστεύω ότι όλα είναι τέλεια αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ.
0: Τα προξενία μας, η εκπαίδευση στο εξωτερικό των Ελλήνων, ο πολιτισμός, θέματα που συνδέονται με την ήπια ισχύ της πατρίδας. Πώς είναι αυτή, πώς είναι όλα αυτά?
1: Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό και δυναμικό λόμπι, κύριε Λαμπρόπουλε. Ό,τι άλλο ακούτε είναι ιστορίες. Κοιτάξτε τα διάφορα λόμπι τα οποία έχουμε. Όλοι αναφέρονται σε ένα τεράστιο λόμπι, είτε είναι το HALC, το Hellenic American Leadership Council στις ΗΠΑ, είτε είναι το American Institute, το American Hellenic Institute του κ. Λαριγκάκη. Όλοι αυτοί οι φορείς δεν έχουν μια άμεση συνεργασία με την ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα επί δεκαετίες έχει δημιουργήσει μια σχέση ανεξάρτητη. Αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν παρά το κράτος, δεν λειτουργούν σε συνεργασία με αυτό. Δεν έχει υπάρξει μέρημνα, δεν έχει υπάρξει ο σχεδιασμός. πρόσφατα χάρηκα πριν μερικά χρόνια, όταν είχαν ανακοινωθεί 7 σημεία συνεργασίας για τον απόδημο ελληνισμό και να τους φέρουν πιο κοντά στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική δουλειά. Θα μου πείτε τώρα, κύριε Ντόνα, έχουμε φέρει θέματα ψήφου, δικαίωμα ψήφου και ούτω καθώς. Έχουν φέρει το αυτονόητο, το οποίο Γαλλία, Ιταλία, ακόμα και η Πορτογαλία, που είναι λίγο πιο μικρό κράτος από εμάς, έχει δίνει 4-5-7 έδρες διαδοχικά, τα κάτι που ανέφερα. Οπότε δεν είναι κάποιο επίτευγμα τεράστιο, κύριε Λαμπρόπουλο. Είναι απλώς κάτι το οποίο ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο είχε μάθει σε ένα συγκεκριμένο modus vivendi, δεν ήθελε να ρισκάρει να εφαρμόσει. Γιατί δεν ήθελε διαφορετικές γνώμες, δεν ήθελε άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από ένα σύστημα εξαρτήσεων να εισέλθει στην δεξαμένη των ψηφοφόρων. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας και να μην λέμε καθαρές κουβέντες στην εκπομπή σας, προφανώς. Λοιπόν, το κατανοείτε και εσείς, το κατανοεί η πλειοψηφία του κόσμου. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο θέμα, γιατί οι σχέσεις της πολιτείας με τη μητέρα πατρίδα περνά μια ιδιαίτερη κρίση, διότι η ελληνική γλώσσα, η οποία είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ελληνικής γλώσσας για τους απόδημους, στο άρθρο 108 του Συντάγματος, mm-hmm. που λέει ότι η πολιτεία, ρητά, ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την πρόοδο του απόδημου ελληνισμού. Κάτι θα σκέφτηκαν οι παλαιότεροι για να βάλουν αυτό το άρθρο στο Σύνταγμα. Μήπως χρειάζεται ένας μηχανισμός ελέγχου κάποια στιγμή. Μεριμνά για τη γλώσσα. Η γλώσσα αποτελεί το συνδετικό κρίκο του απόδημου ελληνισμού, τα ήθη και τα έθιμα και την πατρίδα. Αν χασεί αυτή η γλώσσα, χάνεται ο ελληνισμός. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Για χρόνια τώρα έχει μειωθεί τεράστιο το budget. Έχει γίνει cuts μέχρι 70% του αρχικού budget πριν 20 χρόνια. Δεν στέλνονται εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία υπολειτουργούν. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι 60-70% παιδιά και δεν έχουν επαρκείς δασκάλους για να κάνουν μάθημα. Και στην Ελλάδα έχουμε σχολεία 14 παιδιά στη Χαλκιδική ή στον Εύρο που λειτουργούν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρω, το πρόβλημα έχει αρχίσει να μπαίνει και στην Ελλάδα, που κλείνουν κάποια σχολεία, συγχωνεύονται. Το βλέπω. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική με προοπτική για το μέλλον. Και ούτε κοιτάει προς το μέλλον. Ειδικά σε ένα κράτος που έχει δημογραφικό πρόβλημα, που θέλει να αναζωογονήσει την πληθυσμιακή του βάση, το οποίο θέλει να φέρει νέα τεχνογνωσία, θέλει να φέρει νέο κόσμο, θέλει να δει τη νέα εποχή μπροστά, τις τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται, όπου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια ίδια αφετηρία ό,τι αφορά το AI και τις δυνατότητες αυτές. Αλλά
0: έχει πέσει η γραμμή. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Ντόνα. Είναι στο εξωτερικό βέβαια, και εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί σε μια ζωντανή επικοινωνία. Θα τον ξανακαλέσουμε τώρα με τον Διονύση τον Στεφανόπουλο, να τον έχουμε στον αέρα. Κύριε Ντόνα, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή νωρίτερα. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Μας ακούτε, κύριε Ντόνα? Δεν είχε καλό σήμα ο κύριος Ντόνας. Πάμε λίγο μουσική να τον ξαναπάρουμε, Διονύση.

0: συνεχίζουμε. Πού είχα μείνει? Είχα μείνει στο κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης. Πρέπει να γίνονται κάποια τέτοια βήματα ώστε να προσελκύονται αυτοί οι άνθρωποι στην πατρίδα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στο μύθο του brain regain. Έχω δει δύο εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα. Δεν γίνονται σοβαρές δουλειές. Πρέπει να γίνουν αλλού οι δουλειές αυτές. Πρέπει να επενδυθούν κάποια χρήματα και σε πολιτισμικά κέντρα. Οι γείτονές μας οι Τούρκοι κάνουν φοβερή δουλειά.
1: Έχετε στη Γερμανία μια μεγάλη τουρκική κοινότητα, η αλήθεια είναι. Μια δεύτερη Τουρκία είναι.
0: Κύριε Λαμπρόπουλε, σε όλη την Ευρώπη έχουμε μεγάλη τουρκική μειονότητα εδώ πέρα. Ναι. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι η Γαλλία, είναι η Ολλανδία. Να τα πάρουμε γενικά. Οι Τούρκοι κάνουν μεθοδική δουλειά. Έχουν τα πολιτισμικά τους κέντρα ενσωματωμένα στα τεμένη. Οι Γερμανοί τα δέχονται αυτά εκεί. Έχουν μοχλούς πίεση στη γερμανική κοινωνία, διοχετεύοντας άτομα στρατηγικά σε διάφορα σημεία. Έχουν μάθημα τουρκικών το οποίο επιβάλλουν σε διάφορα σχολεία. Εμένα μου ήρθε μήνυμα πριν, το είχα γράψει και ένα συγκεκριμένο άρθρο στην Άκρητη. Μου είχαν στείλει ιδέες. Θέλω να δηλώσω το παιδί μου, η κόρη μου, η οποία πήγαινε σε ανώτερο σχολείο, αν θέλω να τη δηλώσω για μάθημα τουρκικών. Δεν ξέρω αν ήταν joke αυτό. Μου το στείλαν, ξέρω ότι είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Πάντως, στείλαν σε όλους το email. Διοχετεύουν τη γλώσσα τους. Παίρνουν στρατηγικά σημεία. Πάρουμε τους φίλους μας, τους Γάλλους. Έχουν το Ινστιτούτ Φρανσές που είναι παντού στον τον κόσμο. Έχουμε το Γκιούτε Ινστιτούτ των Γερμανών, το οποίο είναι στρατηγικά παντού. Το οποίο δημιουργεί πυρήνες γνώσης, αλλά και εξωστρέφειας. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια δουλειά. Και θα μου πείτε, κύριε Λαμπρόπουλε, χρήματα δεν έχουμε. Αυτή είναι η πρώτη. Άκουσα πολλούς βουλευτές οι οποίοι έρχονται τακτικά και επισκέπτονται όχι μόνο του κυβερνών κόμματος, γενικά. Έτσι μιλάμε, γενικά. Δεν θέλουμε να πάρουμε ένα κόμμα συγκεκριμένο. Έρχονται εδώ πέρα, μας λένε, δεν έχουμε χρήματα. Βάλτε πάντα. Πώς δεν έχετε χρήματα? Έχετε τόσο ανεξάρτητες αρχές που ένα σωρό χρήματα. Έχετε τόσο ΜΚΟ τις οποίες χρηματοδοτείτε. Είναι τόσα χρήματα που πετιούνται δεξιά και αριστερά. Δώστε τα πρώτα στην Ελλάδα να ενισχυθεί η παιδεία και να ενισχυθούν οι υποδομές και μετά να στείλουμε και σε εμάς μερικά χρήματα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια δουλειά. Κάνουμε ήδη πάρα πολλά. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού στις Βρυξέλλες είναι ένα ίδρυμα το οποίο δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ από την ελληνική πολιτεία και έχει κάνει εκδηλώσεις μαζί με το Βρετανικό Μουσείο, σε συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των βρυξών των Παρθενώνα, τόσο στην αίθουσα νομπελίστα του παλιότερου Πανεπιστημίου της Χαϊντελβέργης της Ευρώπης, όπως και με. Εκτός Ελλάδος, έτσι. Όπως και στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις παγκόσμια πρεμιέρα αρχαιολογικών τοπίων στην Κρήτη. Έχουμε κάνει τρεις πανευρωπαϊκές ημερίδες για την ενόχληση εκπαίδευση που θα είναι φορείς από όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά τα κάνουμε εμείς. Εμείς προβάλλουμε καθημερινά την πολιτεία και τον ελληνισμό στο εξωτερικό. Θέλω να δω κάποια πράγματα. Θέλω να δω κάποια πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλε. Η σχέση των Ελλήνων είναι πάρα πολύ κρίσιμη με την πατρίδα. Εδώ οι ταυτότητες έχουν λήξει. Από 3 Αυγούστου λήγουν οι ταυτότητες. Πάμε στο θέμα αυτό που θίξατε λίγο στην αρχή. 3 Αυγούστου λήγουν οι ταυτότητες που έχουν μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη MZR. Ξέρετε πόσες εκατομμύρια ταυτότητες είναι ακόμα παλιές στην Ελλάδα? Πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσοι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν καινούργια ταυτότητα? Ούτε 10% θα εικάσω εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Πρόβλημα.
0: Ένας μεγάλος όγκος Ελλήνων δεν θα μπορούν να έρθουν στην πατρίδα τους. Να ταξιδέψουν. Η Ολυγία λέει μετά τις 3 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έρχεται κανένα κράτος αυτές τις ταυτότητες για ανάγνωση. Άμα σου κάνουν έλεγχο. Αεροπορικός κόβεσαι. Ο δικός, αν περάσει από Σερβία και έχει στοίχη από Σκόπια μέσω Σκοπίων και έχει τύχη, την πάει Σερβία, κάποια στιγμή θα σταματήσουν κάπου, θα σου κάνουν έλεγχο και δεν μπορεί να περάσει. Συνήθως στην Κροατία τυχαίνει, παρόλο που είναι Σέγγεν κράτο, από την είσοδο της Σερβία προς την Κροατία. Για τους Ευρωπαίους λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αεροπορικό δεν σου επιτρέπεται επιβίβαση. Θα μου πείτε, κύριε Ντόνα, διαβατήριο θα βγάλετε? Να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν μπορώ να βγάλω διαβατήριο γιατί δεν έχουν ραντεβού. Δέχομαι δεκάδες μηνύματα από απεγνωσμένους Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν κάποια δυνατότητα να πάρουν ένα ραντεβού. Είναι υποστελεχωμένα για δεκαετίες τα προξενία. Είτε αυτό είναι στη Γερμανία, είτε είναι στην Αγγλία, είτε είναι στην Ολλανδία, παντού. Στις Βρυξέλλες μπορεί να μην είναι, όπως έχω ξαναπεί, γιατί ταξιδεύουν πολύ μεγάλα υψηλά κρατικά στελέχη εκεί και έχουμε πάρα πολλούς του κρατικού μηχανισμού, όποιου κόμματος και αν είναι αυτό. Οι οποίοι συνέχεια βρίσκονται εκεί, συναλλάσσονται, οπότε ή έχουν και εκεί διπλωματικό κόρο, οπότε θα έχουν και καλύτερες υποδομές για να εξυπηρετούνται. Όλοι οι άλλοι ζουν μια δραματική κατάσταση. δεν παίρνουν διαβατήρια. Και οθούνται να πάρουν άλλες υπηκότητες, να πάρουν άλλα έγγραφα. Και αν πάρουν μια φορά άλλο έγγραφο, δεν θα ξαναβγάλουν διαβατήριο ελληνικό, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι όπως μας τα λέτε. Δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει κι εμείς ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν σας τα δίνω με φίλτρο. Δεν σας τα δίνω με φίλτρο. Να σας προωθήσω δεκάδες μήνυματα. Μια μητέρα μου έγραψε χθες πάλι με τρία παιδιά που θέλουν να ταξιδέψει. Είναι κοινωνικά θέματα αυτά. Είναι θέματα τα οποία χρειάζονται άμεση λύση. Και να έρθει ένας υπουργός και να σου πει: δεν έχω κανένα πρόβλημα ο Κότσιρας. Τον ξέρω και τον εκτιμώ. Έχουμε συνομίσει πολλές φορές. Ήρθα εδώ πέρα στον Γκάνδη και λέει: κύριε Λαμπρόπουλε, να βάλετε πλάτη στους υπαλλήλους. Τι λες εσύ, άνθρωπε μου? Τόσα χρόνια οι υπάλληλοι είναι υποσταλεχωμένοι. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Μάλιστα. Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, σε όλους όσους μας ακούν. Κύριε Ντόνα, ως άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα πράγματα στη χώρα μας από το εξωτερικό.
0: Εγώ θέλω να πω από τους ακροατές ότι ο απόδημος ελληνισμός είναι απαναπόσπαστο κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού. Παρατηρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι γίνεται στην πατρίδα. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα. Πρέπει να κάνουμε εμείς το δικό μας κομμάτι της προβολής της πατρίδας. Νιώθουμε, συμπάσχουμε με όλα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δυναμικοί, να έχουμε αυτή τη δυναμική παρουσία. Θέλω να τους προτρέψουν να είναι αντικειμενικοί, να προσπαθήσουν να οραματιστούν μια δυναμική νέα Ελλάδα και να μην απογοητεύονται από αυτά που γίνονται κατά καιρούς. Το μέλλον είναι πάντα καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στους Έλληνες της Γερμανίας. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:30 παρακάτι. Θα πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Είχαμε και εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα και μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει δεύτερη μέρα της δημοσκόπησης της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Η έρευνα καταγράφει έντονη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα στην Αχαΐα. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,5%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, ενώ η επιλογή κανένα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 38,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων και αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Πάτρας κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων μετά την αποκάλυψη επιστολής δύο φιλοζωικών συλλόγων που καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο καταφύγιο του Δρεπάνου. Η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος Αθηνά Καλυμάνη Γεωργή Τσοπούλου ανακοίνωσε συνάντηση για τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 27 Ιουλίου, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του καταφυγίου. Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα θητεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η Άννα Μαστοράκου επανεξηλέγει πρόεδρος, ωστόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήγγειλαν τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου με την ίδια να απαντά ότι όλες οι ενέργειες ήταν απολύτως σύνομες. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη άφησαν στην Πάτρα δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι απέφεραν στην τοπική οικονομία περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και εμπόριο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών μετά από νέα τηλεφωνική απάτη στην Πάτρα. Επιτίδη, προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένο, ενώ καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά εξαπάτησης με πρόσχημα τον λογιστή. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του ρόστρου της με νέες μεταγραφές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο καιρός, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται αύριο. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, Κώστας Σταυρόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Είπαμε αυτή τη βδομάδα θα είμαστε εδώ για δύο ώρες εκπομπή στη θέση και του Παναγιώτη Γρηγόπουλου που έχει άδεια. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τη μεγάλη δημοσκόπηση, το δεύτερο μέρος, τη μεγάλη δημοσκόπηση στην Τάτα Αρσή για λογαριασμό της Πελοποννήσου. Το σημαντικότερο έβριμα δεν είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,5%, ούτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17,4%. Στη δημοσκόπησή μας το σημαντικότερο έβριμα είναι ότι η επιλογή κανένας συγκεντρώνει 38,8% ποσοστό, υψηλότερο από οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό. Φαίνεται λοιπόν μια δυσπιστία στη δημοσκόπηση της Data RC για λογαριασμό της Πελοποννήσου απέναντι στην πολιτική ηγεσία. Έτσι. Και δείχνει ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας, φίλες και φίλοι, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πρόσωπα που να εκφράζουν πιστικά τις προσδοκίες του. Ανδρέας Μουτζουρούλιας μαζί μας από το directus.gr. Γεια σου Ανδρέα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, 38,8%, κανένας. Ναι. Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, κανένας, λένε οι αρχαίοι. Και είπα, είναι ένα δισέλιδο χορταστικό να το διαβάσουν σε σελίδες 8-9 στην εφημερίδα Πελοπόννησου σήμερα, οι φίλοι μας.
1: Προφανώς. Εντάξει, υπάρχει ακόμα στον κόσμο, εντάξει, υπάρχει μια δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, αλλά αν δεν κάνουν λάθος, εσύ θέλεις καλύτερα, εντάξει, κάποιοι πάντα σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν απαντάνε, υπάρχει και λεγόμενη κρυφή ψήφος, ξέρεις, εντάξει. Θα δούμε. Βέβαια ξέρω πάρα πολλούς που μου λένε ότι στο τελευταίο δευτερόλεπτο θα επιλέξω.
0: Ναι, είναι πολύ αυτή. Η γκρίζα ζώνη, όπως την ονομάζουμε και εμείς στη δημοσκόπηση.
1: Έτσι. Ναι. Μου λένε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε προγραμματικές, ούτε το άλλο.
0: Όπως το είπες, δευτερόλεπτο. Μπαίνω στην κάλπη και ό,τι μου έρθει εκείνη την ώρα. Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν πολλά, μπορεί να κρυφθούν πάρα πολλά εκείνη τη στιγμή. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, το είπα νωρίτερα και στο Μάκη Βορύδη, τον είχαμε καλεσμένο, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα του, έτσι, ένα άγημα, τα ελληνικά στρατά, θα το πούμε, τα παλαιά, παρήλασαν στην αψίδα του Θριάμβου. Μου άρεσε πάρα πολύ ως εικόνα, Ελλάδα και Κύπρος να είναι εκεί.
1: Ήταν πολύ ωραία εικόνα, υπήρχε έτσι και μια σύγκριση με τον πίνακα το γνωστό, έτσι.
0: Από το 1919, τότε που ήμασταν νικητές στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι.
1: Πολύ ωραία εικόνα. Επίσης πάρα πολύ ωραία εικόνα το ότι είδαμε τα δύο αγήματα από Ελλάδα και Κύπρο, όπως είπες, και είδαμε και πτήση μαχητικών ραφάλ ελληνικών για πρώτη φορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό, διότι έτσι θέλω να σου ξεκινήσω έτσι με δύο σημαντικές αποκαλύψεις, όσο κάνω και τη σύνδεση. Γιατί βλέπουμε τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τα μαχητικά της, παραλαμβάνουμε τα F-16 Viper. Σιγά σιγά έρχεται το ένα μετά το άλλο. Τα πρώτα μαχητικά S-35 τα ελληνικά θα έρθουν στην Ελλάδα το 2028.
0: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Πελοπόννησο. Τα είχαμε ξαναμπεί και μαζί και στην εφημερίδα. 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα εξελίσσεται στην πιο σύγχρονη ίσως αεροπορική βάση της χώρας μας.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Και βλέπουμε πως υπάρχει ένα φιάσκο και με τα τουρκικά F-35 και με τους S-400.
0: Υπάρχει φιάσκο τελικά? Υπάρχει.
1: Θα σου πω για ποιο λόγο το λέω. Έχουμε δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα στο Directus. Δεν το κάνουμε τώρα για να κάνω διαφήμιση, αλλά είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Και γιατί το λέω αυτό? Πριν λίγες ώρες, και το αποκαλύπτουν πρώτη φορά δημόσια, έτσι, βγήκαν εκπρόσωποι της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας στο ρωσικό μέσο Βοντομόστι, ένα μεγάλο ρωσικό μέσο. Και έχει πάρει διαστάσεις και στον τουρκικό τύπο. Και είπαν το εξής, ότι το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή είπαν οι Ρώσοι, διαθέτει τέτοια μέσα όπου θα μπλοκάρει, αυτό ακριβώς είπαν οι Ρώσοι, η ρωσική αμυντική βιομηχανία στους Τούρκους. Έχει τα μέσα στο Ισραήλ όπου μπορεί να μπλοκάρει την παράδοση του F-35 στην Τουρκία. Για ποιο λόγο το λένε αυτό? Διότι τους είπαν το εξής, ότι ακόμα κι αν εμείς αύριο αποφασίσουμε να σου δώσουμε το πράσινο φως για τους S-400 στην Ρωσία, θεωρούμε πως είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πάρετε τα F-35. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση? ότι okay, εμείς δεν έχουμε θέμα, βέβαια η Ρωσία ζητάει τα αλλάγματα, έτσι, θα το πούμε σε λίγο τι ζητάει, αλλά λένε οι Ρώσοι, που ανοίγω μια παρένθεση, πρέπει να ξέρουμε το εξής, πως Ρωσία και Ισραήλ δεν έχουν και κακές σχέσεις, αν δείτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι αυτό. Ξέρω, οι πιο πολλοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, έτσι, οι γονείς τους, οι παππούδες τους, έχουν μέσα στην προς Σοβιετική Ένωση. Επίσης, το ισχυρό επιχειρηματικό λόμπι στη Ρωσία είναι εβραϊκής καταγωγής. Και αυτό που λέει έχει σημασία. Λοιπόν, λένε οι Ρώσοι ότι συνεχίζονται να μένουν συζητήσεις, αλλά έχει τέτοια επιρροή το Ισραήλ, που ό,τι και αν κάνουμε εμείς, δεν θα δείτε αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κλειδί για την αγορά του F-35, και ξαναλέω τον 6 F-35, έτσι, δεν μιλάμε για ολική επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, μιλάμε για τα 6 μαχητικά τα οποία έχουν πληρωθεί από την Άγκυρα, υπάρχουν στο αμερικανική βάση και μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε δηλαδή, γιατί ξέρετε, η Τουρκία πριν κάνει αυτό το στρατηγικό λάθος με τους S-400, γιατί είναι στρατηγικό λάθος, έτσι, είχε παραγγείλει ή θα έκανε παραγγελία 100 F-35. Θα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, να υπάρχουν 100 τουρκικά F-35. Και λένε οι Ρώσοι ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και έχουμε δημοσιεύσει κάτι άλλο πολύ σημαντικό επίσης, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει λάβει διαστάσεις στην Ελλάδα. Σήμερα πάλι τα ξημερώματα το ανεβάσαμε. Βγήκε πριν λίγες ώρες ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, το ΑΚΕΠΕ είναι το κόμμα του Ερντογάν, έτσι, και είπε το εξής, για να δείτε ότι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και μια κυβίστηση. Και ότι ο δημοσιογράφος, θυμάστε, είχε βγει ένας δημοσιογράφος στη Φουργέτ και είχε πει: έχουμε συμφωνήσει, λέμε, με τα Εμιράτα. Έχουμε στείλει τους S-400. Και όλοι εμείς, λάθος, και εγώ το έκανα αυτό το λάθος, βγήκαμε και είπαμε: έχει γίνει το deal. Θα πει κάποιος, το λέει Φουργέτ, βγήκε ένας λαγός στον Ερντογάν και εντάξει, αυτό το λέει, τελείωσε. Βγήκε όμως ο εκπρόσωπος στα ΕΚΕΠΕ, ο Χασάν Μπασλί Γιαλτσίν, σε τουρκικό μέσο στο Χαμπέρ Τέρκ, και είπε το εξής. Ότι ό,τι ακούγεται αυτή τη στιγμή για S-400, S-35 και Μιράτα δεν συνδέεται. Τα θέματα δεν συνδέονται, δεν είναι αυτές οι πληροφορίες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες τα πράγματα έχουν ανατραπεί για την Τουρκία τις τελευταίες 4 ημέρες. Έτσι.
0: Είναι πολύ καλά νέα αυτά που μας δίνεις τώρα. Έτσι. Γιατί θεωρούσαμε ότι κάτι γίνεται με τον Τραμπ τώρα.
1: Την Παρασκευή βγήκε ο Φιντάν, βασικά βγήκε ο Φιντάν το απόγευμα, 5 ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και περιμέναμε όλοι να κάνει δηλώσεις. Μας είχαν πει οι Τούρκοι ότι θα προχωρήσει αποκαλύψεις, και τι μας είπε ο Φιντάν, ελπίζουμε ότι θα πάρουμε τα 45 και περιμένουμε για λύση. Προχθές βγαίνει ο Ερντογάν, καθημερινά να κάνει ομιλίες, και τι να πει κάτι για τα 45, μιλήσει για τους γεννήτσαρους και για την πάντα, έτσι, που έπαιζε τη μουσική υπόκουση στη σχέση του ΝΑΤΟ. Όπου εκεί έπαιζε διάφορα θεματικά ενδιαφέροντα, και όταν έφτασε ο κ. Μητσοτάκης, έπαιζε το Τζεντίν Τζεντέ. Είναι το τραγούδι της άλωσης της πόλης. Αυτά έπαιζε ο Ερντογάν. Δεν είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο. Ναι, έγινε σύνορος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Τουρκία προσπάθησε να παρουσιάσει ότι έχει μια σημαντική γεωπολιτική θέση. Δεν λέω όχι, δεν λέω ότι οι Ευρωπαίοι, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν την Τουρκία να την αναβαθμίσουν, προσπαθούν μέσω ΝΑΤΟ ή μέσω διάφορων άλλων συμφωνιών που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες να τη βάλουν μέσα στο safe, που είναι δύσκολο, λέω στο νέο safe, γιατί από το ελληνικό βέτο, έτσι. Υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν διάφορα deal, Ιταλία και το καθεξής, συνεργασία με την Τουρκία. Είχαμε τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο οποίος αποθέωσε τον Ερντογάν. Αλλά μήπως αυτά τα κάνει ο κύριος Ερντογάν απλά για να ηρεμήσει την Τουρκία? Εγώ το θέλω αυτό στο τραπέζι. Μήπως όλα αυτά συνδέονται, διότι αυτές τις μέρες έχει επανεκκινήσει η επιχείρηση στο Ιράν. Δεν μιλάμε για απλές χειρουργικές επιθέσεις. Μιλάμε για τεράστια χτυπήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν 2 ημέρες βγήκε ένας πρώην αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο κύριος Μαγκρέγκορ, πρώην Αμερικανικός στρατηγός. Αντιστράτηγος. Ξέρετε τι είπε? Και δεν έχει διαψευστεί ακόμα από τις ΗΠΑ. Ότι απλά πετάει το τυράκι τον F-35 ο Αμερικανός πρόεδρος για να κρατήσει την Τουρκία εκτός πολέμου. Τι είπε ο κ. Τραμπ τις τελευταίες ημέρες και πριν ένα μήνα και προχθές ο ΝΑΤΟ? Ότι κράζει τον Ερντογάν εκτός του πολέμου. Δεν συμμετείχε. Λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δεν λέω εγώ ότι ο κύριος Στράπ δεν θέλει να δώσει μαχητικά. Ξέρουμε, ο κύριος Στράπ είναι επιχειρηματίας. Έτσι. Αλλά κάποιες φορές και εμείς, δημοσιογράφοι, και βάζω και εγώ την αυτό μέσα, έχω κάνει το λάθος ότι ο Τραμπ απλώς κοιτάει μόνο τα χρήματα. Δεν κοιτάει μόνο αυτά. Απλά ένας έξυπνος επιχειρηματίας ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά, ξέρει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς.
0: Ναι.
1: Έχει διαβάσει πάρα πολύ κατά την Ορντογάν. Δεν λέω ότι δεν έχουν κάποια σχέση. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Επίσης μαθαίνω ότι τόσο ο κύριος Ρούμπιο όσο ο κύριος Σέγκζεφ είναι κατά της πώλησης. Είδα τις φωτογραφίες με τον κύριο Ρούμπιο στην Άγκυρα.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου είναι πολύ συμπαθής. Ο κύριος Ρούμπιο μου είναι πολύ συμπαθής. Πρέπει να το πω.
1: Εννοείται. Δηλαδή, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο για τα εθνικά μας θέματα. Όπως ο κύριος Μενέντες. Είναι δύο άντρες που είχαν περάσει νομοθεσίες για την Ανατολική Μεσόγειο και για τα F-35. Και εγώ ήταν ένα μουτρωμένο Ρούμπιο όταν μιλούσε ο Τραμπ. Σαν να λέει τώρα τι λες τώρα εδώ πέρα που έχουμε έρθει. Όλοι οι άλλοι γελούσαν εκεί, ο Τον Μπάρακ και το καθεξής. Αυτός ήταν μουτρωμένος. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τα F-35. Ξαναλέμε για τα 6 F-35. Και επίσης, πριν λίγες μέρες, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε τα ρωσικά μέσα τα οποία είναι κοντά στο Κρεμλίνο, ήταν το εξής. Ότι αν τελικώς δώσουμε το πράσινο φως για τους S-400, εμείς θέλουμε πάρα πολύ ισχυρά ανταλλάγματα. Ποιο είναι αυτό? Η Τουρκία να φέρει από εμάς φυσικό αέριο μόνο. Να σας πω κάτι, δεν έχει κάνει και η Τουρκία deal με την Αμερική για φυσικό αέριο, για LNG. Κάνει συμφωνίες. Έχει κάνει. Επίσης βγάζουμε από την εξίσωση και το deal που είχε γίνει πριν κάποιους μήνες ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντογάν για τα αεροστάθη, πολιτικά αεροστάθη της Boeing και λογαριασμό γνωστής τουρκικής εταιρείας. Δεν κάνουμε και διαφήμιση από εδώ. 200 αεροστάθη, 25 δις. Αυτό το deal θέλει να κάνει ο Τραμπ. Που είναι σημαντικό και είναι και εύκολο. Και θα πει κάποιος κάτι, μια ιδιωτική εταιρεία, όχι ιδιωτική, η γνωστή αυτή εταιρεία έχει σχέση με το τουρκικό κράτος, λοιπόν, και μιλάει για 25 δις. Άρα να γίνει αυτό το deal και να τα βλέπουμε. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Να κλείσουμε αυτό, Αντρέα.
1: Τις τελευταίες ημέρες, ναι. Τις τελευταίες ημέρες έχει αράξει πάρα πολύ ατζέντα. Διότι θυμάστε, έκανε τις δηλώσεις ο κύριος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και επί τρεις συνεχόμενες μέρες ο κύριος Νετανιάχου μίλησε στο CNN, στο Fox News και στο Newsmax και προσπάθησε να επηρεάσει με την καλή έννοια το αμερικανικό κοινό και να πει ότι είναι κακό για το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ να αγοράσει η Τουρκία τα F-35. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ και το ελληνικό λόμπι. Υπάρχουν ισχυρές πιέσεις και νομίζω αυτό που λένε οι Ρώσοι δεν είναι τυχαίο για τα F-35. Και μην ξεχνάμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ότι πλέον τα F-35, τα καινούργια μαχητικά F-35 αλλά και τα παλαιά, παλαιού τύπου, έχουν πάνω Ισραηλινά συστήματα. Πολύ σημαντικά Ισραηλινά συστήματα. Δηλαδή 8-10 εξαρτήματα είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και λένε οι Ισραηλινοί ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει αυτά τα συστήματα. Ξέρετε ποια είναι η πρόταση των Ισραηλινών? Ότι εάν τελικώς ο Τραμπ επιμένει να πάρει τα F-35 για να ηρεμήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, να πάρει απλά μόνο το κουφάρι Τουρκία. Χωρίς πάντα Ισραηλινά συστήματα και χωρίς σύγχρονα συστήματα. Και εκεί κάπου να τελειώσει το θέμα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ, όλα αυτά συνδέονται και με το Ιράν, με τις επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα στις τελευταίες ώρες κατά του Ιράν και τις επόμενες ημέρες, όπως μαθαίνω, θα ξαναμπεί εκ νέου στον πόλεμο το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως βλέπετε, αυτές τις μέρες δεν χτυπάει, έτσι. Αλλά θα έχουμε νέες επιθέσεις. Τα πράγματα δεν έχουν έρθει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Από τη φωνή που υπήρχε μια συμφωνία, τελικώς δεν υπάρχει συμφωνία. Οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Οι Φρουροί έχουν τσινίσει. Δεν θέλουν τελικώς τον deal. Και από ό,τι φαίνεται, θα δούμε νέες επιθέσεις μεγαλύτερες το επόμενο χρονικό διάστημα. Και νομίζω πως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, εγώ περίμενα στις ενδιάμεσες εκλογές να δούμε τεράστια χτυπήματα. Τελικώς, νομίζω πως και αυτό το καλοκαίρι θα δούμε μεγαλύτερα χτυπήματα από ό,τι είδαμε πριν 2 και 3 μήνες.
0: Μεγαλύτερα χτυπήματα, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι θέλω.
0: Μάλιστα. Αντρέα Μουτζουρούλια, πάντα χρήσιμες οι τοποθετήσεις σου. Ψάχνεις το ρεπορτάζ το γεωπολιτικό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τις μοιράστηκες μαζί μας τη σκέψη σου. Πολλές καλημέρες, καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

Λοιπόν, καλημέρα στη Λουκία τη Στασινού. Βλέπω μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία Τσαφαντόβα, στο Αίγυ, στο Ρίο. Καλημέρα στο Σωτήρι τον Κεφάλα. Καλημέρα στην Πινελόπη την Κατρουζανάκη. Καλημέρα στο Σταύρο τον Κουτουλογέννη, στον Πλάτωνα τον Χωτοκουρίδη, στο Γιάννη τον Χριστόπουλο στα Δεμένικα, στην Αναστασία Βουτζιτζίδου και στο Δημήτρη τον Μπελεκούδα.

0: Αχ και βαχ για τους Γάλλους, έτσι. Καλημέρα Γιώργο Προύσαλη, bonjour, αλλά καλύτερα στα ισπανικά. Εγώ θα πω buenos días.
1: Buenos días, πραγματικά, γιατί οι Γάλλοι, μόνο Γάλλοι ήταν εχθές. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, ότι η Γαλλία θα ήταν τόσο άχρωμη. Δεν υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο, ξεκάθαρα. Δηλαδή, παρόλο που τα πρώτα 5 λεπτά ξεκίνησε με το να πιέζει ψηλά τους αντιπάλους, να θέλει την μπάλα στα πόδια της, μετά γύρω στο 4ο η Ισπανία έλεγχε το ρυθμό, είχε την μπάλα στα πόδια της. Μια Γαλλία που εμένα αυτό το μάτσο μου θύμισε λίγο ντεζαβού με τελικών Paris Saint-Germain Bayern, διότι ο Ντελαφουέντε έκανε αυτό που είχε κάνει Λουίς Ενρίκε τότε με την Bayern, είχε βγάλει εκτός παιχνιδιού Ολίσε, Κέιν και Μουσιάλα, και ο Ντελαφουέντε αυτή τη στιγμή είχε βγάλει εκτός παιχνιδιού Ντεμπελέ, τον Ολίσε, τον Εμπαπέ, ο Μπαρκολά, ο οποίος ακόμα δεν ξέρω γιατί μπαίνει βασικός, ο Ντουέ πιστεύω είναι πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Μπαρκολά. Μια Ισπανία λοιπόν που άνοιξε το σκορ με την ευτυχή εκτέλεση πέναλτι του Οριαθάμπολ στο 22. Οι Γάλλοι δεν πιέζαν, δεν είχαν την μπάλα στα πόδια τους, δεν ήταν απειλητικοί. Πιστεύω ότι παίζαν οι Γάλλοι για να το αφοδοτήσουν τον Ντεμπελέ, τον Εμπαπέ ή τον Ολίσε. Όμως δεν βλέπω να παίζουν σαν ομάδα. Ο Ντίνιε δεν πιστεύω ότι είναι ένα back class στο οποίο μπορεί να μαρκάρει τον Γιαμάλ. Τα στόπερ ήταν πολύ κακά. Ήταν και η αναγκαστική αλλαγή του Λακρουά, του Σαλίμπα, με συγχωρείτε, που πιστεύω ότι πλήγωσε τους Γάλλους. Ο Μενιέντες κακή βραδιά. Δεν ήταν μια Γαλλία η οποία την έβλεπε και σου γέμιζε το μάτι. Οι Ισπανοί δηλαδή τους είχε καταβροχθήσει, τους είχε εξουδετερώσει. Το ότι είχε την μπάλα στα πόδια, τους έκλεινε τους χώρους. Τετράδα στην άμυνα ήταν εκπληκτική. Ο Λαπόρτε χθες πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο μάτι της καριέρας του. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Δεν έβρισκαν λύσεις οι Γάλλοι, δηλαδή τους φτιάσανε στον ύπνο. Και είμαι της λογικής ότι για να κερδίσεις το Μουντιάλ πρέπει κάθε αγωνιστική που θα παίξεις να είσαι τέλειος. Έστω και μία τέλεια αν έχεις, είσαι καταδικασμένος από κάποια ομάδα να αποκλειστείς. Ο Ντεσάμς μίλησε για ότι ο διαιτητής αμφισβήτησε την ικανότητα του διαιτητή σε αυτό το επίπεδο. Εγώ δεν θα ασχολούμαι με τον διαιτητή, θα ασχολούμαι γιατί η ομάδα μου δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που περίμενα να παίξει. Όταν μια ομάδα έχει τόσους καλούς παίχτες διαθέσιμους και δεν τους χρησιμοποιεί σωστά, δεν θα ασχολούμαι με τον διαιτητή, αλλά θα έβαζα με τους παίχτες μου ή θα βρίσκα έναν τρόπο στο ημίχρονο κάπως να γυρίσω την κατάσταση. Σίγουρα μιλάμε για μια Ισπανία που είναι προμαδάρα, αλλά δεν μιλάμε για μια Ισπανία που θυμίζει το γύρο του 24 που τρομοκρατούσε κάθε αντίπαλό της. Ναι, είναι καλή Ισπανία, σίγουρα παίξε τους Πορτογάλους. Ναι, έπαιξε καλά. Αλλά δεν ήταν και η ομάδα η οποία έβγαζε μάτια. Η ομάδα που έβγαζε μάτια ήταν η Γαλλία, η οποία εμένα και πολύ κόσμο απογοήτευσε. Τώρα τι σημαίνει αυτό για το τελικό? Για μένα η Ισπανία μπορεί να το έχει κατακτήσει ήδη, καθώς αν περάσει η Αργεντινή, η Ισπανία θα έχει να αντιμετωπίσει ένα ποδοσφαιριστή, άντε δύο, έναν το Μέση και δύο το Λαουτάρο. Γιατί το να έχει να αντιμετωπίσει τον Ολίσε, τον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από έναν Μέση και από έναν Λαουτάρο Μαρτίνης, χωρίς να θέλω να ψηφίσω την ποιότητα της Αργεντινής. Αλλά πιστεύω ότι αν περάσει σήμερα η Αργεντινή και αποκλείσει την Αγγλία...
0: Αν περάσει η Αργεντινή, που
1: θα είναι δύσκολο, αλλά ξαναλέω, η άμυνα των Άγγλων είναι πάρα πολύ
0: αδύναμη. Εάν δεν πάει στα πέναλτι, έχει περάσει η Αγγλία. Αν δεν πάει στα πέναλτι,
1: έχει πολλές πιθανότητες. Πάει στα πέναλτι, θα βρούμε άλλον Χάρι Μαγκουέρ να κατακρίνουμε. Η Αργεντινή λοιπόν με τις εμφανίσεις στα νοκάουτς δεν είναι καλή. Η Αγγλία σαν να έχει αναγεννηθεί. Είπαμε, ο Κέιν, αν δεν έχει Κέιν η Αγγλία είναι μισή ομάδα. Τώρα μαζί με τον Μπέλιχαμ, αν δεν παίξει και ο Μπέλιχαμ, σκούρα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μαντουέκε. Αν βάλει το Μαντουέκε ο Τούχελ, θα κάνει τεράστιο λάθος. Όχι το Σάκα έχει βγάλει μαζί στην οργάνωση. Απλά ξαναλέω ότι το πιστεύω ότι είναι πιο ποιοτικός από τον Νόνι Μαντουέκε. Δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτό το παιχνίδι. Είπαμε, κακή η Αργεντινή, βελτιωμένη η Αγγλία. Αν θα την ευνοήσουν εντός πολλών εισαγωγικών την Αργεντινή σε αυτό το μάτς, θα το μάθουμε. Όποια πιστεύω πάει τελικό με την Ισπανία, θα έχει δύσκολη δουλειά. Αν πάει η Αργεντινή, πιστεύω ότι η Αργεντινή θα το χάσει. Αν πάει η Αγγλία, είναι αυτό που είχα πει και με τους Γάλλους, ότι μπορεί ξεκάθαρα να το πιστέψει τόσο πολύ και θα έχει κάνει μια τεράστια υπέρβαση που μπορεί και να πάρει και το Μουντιάλ. Η Ισπανία είχε φτάσει τελικό Μουντιάλ από το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πλάνο, φαίνεται, έχει τακτική. Το ότι πέταξε τον Φάμπεν Ουρίς στη βασική ενδεκάδα και τον Πέδρη στον πάγκο, πιστεύω ότι έδωσε λύσεις. Μιλάμε τώρα για μια μισή γραμμή της Ισπανίας, που εντάξει, από όπου και να το πάρεις είναι εκπληκτική. Φάμπεν Ουρίς, Ρόντρι, Μερίνο, Πέδρη είναι εκπληκτική. Ίσως να μην κάνει λάθος ο τελεφώνητο που να μην βάζει τον Νίκο Γουίλιαμς. Ίσως να ήθελα εκεί πέρα τον Νίκο Γουίλιαμς παρά από τον Μπαένα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Μπαένα είναι κάτι στον Νίκο Γουίλιαμς. Ο Ριαθάμπολ, ο οποίος πιστεύω κάνει μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, γιατί δεν το περίμενα, δεν το είχα, γιατί δεν είναι καθαρά φόρο ο Ριαθάμπολ. Στις αρχές της καριέρας του αυτός ως εξτρέμε παίζει. Είναι περισσότερο φόρο το οποίο του αρέσει να είναι της περιφερειακός. Και ήταν και αυτό που είδαμε χθες, το ότι ο Εμπαπέ ήταν τόσο κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ήταν τόσο ψηλά, και ότι πως κλείναν τους χώρους οι Ισπανοί ήταν εκπληκτική. Δηλαδή και το 2-0 που κάνει με τον Πέντρο Πόρο, αυτό το 1-2 που έκανε με τον Όλμο, το πόσο ο Πόρο κέρδισε τον Μενιάν, δεν υπήρχε μια ατέλεια χθες για την Ισπανία. Ήταν εξαιρετική. Δεν το πιστεύω ότι το περίμεναν πάρα πολύ να γίνει αυτό. Θα δώσω χαρακτήρα στην Ισπανία ξεκάθαρα, και για μένα, ξαναλέω, αν περάσει η Αργεντινή σήμερα, που θα είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω ότι η Ισπανία έχει πάρει τη διοργάνωση, γιατί θα έχει να κάνει με λιγότερα προβλήματα από ό,τι έχει να κάνει με τους Γάλλους. Μιλάμε τώρα για τη Γαλλία, που ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης ξεκάθαρα.
0: Ήταν το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο φαβορί. Το μεγάλο.
1: Το νούμερο ένα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι τίποτα άλλο, Γιώργο, για να κλείσουμε? Όχι,
1: να πούμε ότι και ο Τολιόπουλος με τον. Ο Τολιόπουλος θέλει και το Άρη θέλει τον Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ το παλεύει. Μένει να δούμε ποια ομάδα θα επιλέξει. Δεν υπάρχει προβάδισμα. Και τώρα που μιλήσαμε για μεταγραφές, θα πούμε ότι χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τον Τάχα Αλή, τον Σουηδό Εξτρέμ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Τρίτη μεταγραφή για τον Διέφαλο του Βορρά, μαζί με τον Σάντα Μαρία που ανακοινώθηκε. Και αυτός, και μένει να δούμε, ακούγεται ότι ο Χατζηδιάκος και αυτός είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Χουάντζο Εναργκόμο στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Γιώργο Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να το πω γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Δικαίωση για τον Σπύρο Σκιαδαρέση, έτσι έλεγε την Ισπανία από την αρχή, που είχαμε κάνει εκείνο το αφιέρωμα για τις προβλέψεις των αυτοδιοικητικών. Το είχε πει ο Σπύρος Κεδάρης ότι με Ισπανία. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Μαρίνα Ριζογιάννη, όλα λέγονται, με Αντρέα Παναγιωτόπουλο, από όσες είμαι σε θέση να γνωρίζω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί 8-10, κανονικά 2 ώρο, με Άγγελο Γιαναράκη αύριο μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου, καθώς βρέθηκε σωρός γυναίκας να επιπλέει στον ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα είναι ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρα Κοντού, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η ηθοποιός Μάρα Κοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ συνδέθηκε και με τον Αθήνα 1984, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού από το 1995 ως το 2002. Με καταγωγή από τα Ψαρά, η Μάρα Κοντού είχε την πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση στο θέατρο το 1954, στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Το 59 πρωτοεμφανίστηκε δίπλα στο Δημήτρη Χόρ με το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ και ακολούθησαν πολλές παραστάσεις, Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, Θωμάς ο Δίψυχος που ανέβασε ο θείος ως πάλι του Δημήτρη Χόρ, και συνεργάστηκε επίσης με πολλούς, με το θείο σου του Δημήτρη Μιράτ, με τον θείο σου του Αντώνη Αντωνίου, του Κώστα Σιμακόπουλου στο θέατρο Καλουτά. Όσον αφορά τώρα τον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε σε πολλές και πολύ δημοφιλείς ταινίες: Έγκλημα στο Κολονάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια, Τα Κίτρινα Γάντια, Λίμωνο στους Νέους, Ο Φίλος μου Λευθεράκης, Το Κάθαρμα, Η Σοφερίνα. Αξέχαστη όμως θα μείνει στο ρόλο της Ελένης δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνο, στο Η ΔΕΗ Γινή να φοβείται τον άνδρα, καθώς και σε πολλές άλλες ταινίες, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Βασιλοπούλου. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε πριν από λίγο ο Φίβος Τσικλιάς. Σε τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στην δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση, αναφέρει στη δήλωσή του, καταγγέλλοντας προσωπικές στρατηγικές φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολιτών. Όπως σημειώνει, καταλήγοντας θα βρεθούμε ξανά γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, αριθμώντας 20 βουλευτές μετά τις χθεσινές 3 ανεξαρτητοποίησεις. Ορκίστηκε εντωμεταξύ στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, που είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ενώ θα συναντηθεί και με πολίτες του Σωρεούς. Σε μία ώρα, δηλαδή στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια, ενώ στη 1:30 θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Πολεμικό κλίμα εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων διάρκειας 7 ωρών εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στοχών στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανέφερε πως προχώρησε σε αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, έως ότου πω εγώ ότι φτάνει, είπε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε δε πως την επόμενη εβδομάδα σειρά θα πάρουν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και την μεθεπόμενη οι γέφυρες, αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παρακτιών περιοχών από τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρούροι της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις, απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια και διαμηνύουν πως οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν. Σταδιακά τώρα περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στο σύν 1% διαπραγματευόταν νωρίτερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 85,43 δολάρια το βαρέλι. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσηγείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Θύμα ένας διανομέας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με γιοταχή. Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία και κατάφερε να σωθεί μετά από αρκετή ώρα κολυμπώντας στη θάλασσα. Η γυναίκα εντοπίστηκε και έπειρε συνελέγη από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρωμα στην περιοχή επανομής. Σε άλλα διεθνή, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 εκ των οποίων πετρελαιοφόρα, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρομένων συστημάτων του Κιέβου μέσω Telegram. Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως τοχοθέτησε ουκρανικά λιμάνια που διαχειρίζονται φορτία για τον ουκρανικό στρατό, πλήττοντας 4 πλοία. Εν τω μεταξύ, στο Κίεβο έφτασε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Θα ανακοινώσω νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση των αμυντικών βιομηχανιών μας, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα και ταχύτατα, έγραψε στην πλατφόρμα X κατά την άφηξή της. Την ίδια ώρα οι Financial Times αναφέρουν σε σημερινό τους δημοσίευμα ότι θα επιτραπεί στην Ουκρανία να δαπανίσει κεφάλαια από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνά της, προκειμένου να αγοράσει κινέζικα εξαρτήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

0: Ζάμι, το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο. Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και ακούτε βέβαια την εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα. Σωτήρης Παπανδρέου, ψάρια ήρθαν, Διονύση. Καλά, πήρα την απάντηση από το βλέμμα σου και μόνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου και σήμερα. Μαζί μας το πρώτο γάλα, το οποίο χρόνια τώρα μεγαλώνει γενιές και γενιές με την ποιότητα που το διακρίνει. Λοιπόν, πολύ συζητήθηκε εκτενέστατα η έρευνα, η δημοσκόπηση της εφημερίδας Πελοπόννησος, σε πανελλαδικό επίπεδο μάλιστα, που αφορούσε την πρόθεση ψήφο των αρχαιών για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της έρευνας και να σας πληροφορήσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αρχές φθινοπόρου έχουμε να παρακολουθείτε την εφημερίδα Πελοπόννησος, διότι έχουμε μια μακρά δημοσκόπηση η οποία δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία και ουσιαστικά για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν όχι μόνο το πολιτικό σκηνικό αλλά και την καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν, δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, έχουμε το «Οι πολίτες απάντησαν στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο ως πρωθυπουργό». Πραγματικά οι απαντήσεις εκπλήσουν, διότι μπορεί να έρχεται πρώτος σε επιλογή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν είναι πρωθυπουργός, με 23,5%, να ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, μετά να είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η Μαρία Καριστιανού με 3,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%. Που είναι το Πασόκ, Διονύση? Το ψάχνουμε, έτσι. Άκου 3,8% και που μάλιστα στην Αχαΐα, έτσι, που ήταν ο πράσινος νομός της χώρας. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 1,5%. Οι υπόλοιποι που δεν αναγράφονται και θα δείτε αναλυτικά στην δημοσκόπηση που δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, είναι κάτω του 0,0 κάτι, 0, τόσο, 0, ψάχνουμε δηλαδή να τους βρούμε.

0: Φέτος, κυρίες και κύριοι, το 38% των ερωτώμενων πολιτών απάντησε ότι δεν τον εκφράζει κανένας αρχηγός κόμματος και δεν θεωρεί κανέναν αρχηγό από τους υπάρχοντες, κανέναν αρχηγό κόμματος, ότι είναι κατάλληλος για να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλο το ηγετικό πολιτικό σύστημα της χώρας, διότι βλέπουμε ότι η δημοσκόπηση αυτή αποκαλύπτει πάρα πολλά επιμέρους στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προκαλούν συζητήσεις. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και στην πορεία της εκπομπής μας με τον πρώτο καλεσμένο μας που θα έχουμε σε λίγο κοντά μας. Συνεχίζοντας από τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος και τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και σας καλούμε να τα διαβάσετε κι εσείς, γιατί είναι θέματα τα οποία αφορούν την τοπική μας κοινωνία και ζητήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά, είναι το θέμα με τα αδέσποτα. Έχουμε λοιπόν εδώ για πρώτη φορά μετά από μια κοινή πορεία που διένυε ο Δήμος Πατρέων με τις φιλοζωικές οργανώσεις, έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση δημόσια από τις φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σημειώνω ότι μέχρι προσφάτως ήταν σύμμαχοι της Δημοτικής Αρχής και ζητούν τη λήψη μέτρων. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα αυτό, βάζω τελεία και θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος από χθες είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Το προαναγγείλατε λοιπόν και το κάνατε. Μας το είχατε πει την προηγούμενη Παρασκευή, σας είχαμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή και είχατε προαναγγείλει εξελίξεις από Δευτέρα. Χτες λοιπόν Τρίτη είχαμε τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής σας. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Θα το δούμε, θα δείξω χρόνο στη ζωή. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο μου ανθρώπων που με στήριξαν. Αποφασίσαμε ως πρώτο βήμα να είναι η ανεξαρτητοποίηση και δεδομένου ότι οι περισσότεροι και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των μελών της Δομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη προσχωρήσει στην Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα, οπότε θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η διαδικασία αυτή και είμαστε σε μια, τι να πω, εξελιχτική διαδικασία, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αναλόγως λοιπόν και με το χρονοδιάγραμμα αυτό θα πορευτούμε. Προς το παρόν παραμένουμε ενεργοί και δραστήριοι μέσα στη Βουλή. Προβάλλουμε τα προβλήματα της αχαΐας, αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα των πολιτών και βλέπουμε, συμπαρατασσόμεθα με την Ελλάδα, ο Αλέξης του Τσίπρα, και προχωράμε. Mm-hmm.
0: Στόχος, λέτε, είναι μια πληθυντική αριστερά. Εξηγήστε μας λίγο τι εννοείτε με αυτό.
1: Εννοώ τους ανθρώπους όλους οι οποίοι θέλουν μια κοινωνία ισότιμη, θέλουν ανθρώπους που να ζουν από την εργασία τους, θέλουν ανθρώπους αλληλέγγυους ο ένας τον άλλον. Για αυτή την κοινωνία παλεύουμε. Αυτό εννοούμε πληθυντική αριστερά. Εδώ χωράει κάθε άνθρωπος. Χωράει ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που σέβεται τον άνθρωπο βασικά. Και θέλει ο καθένας να ζει από την αμοιβή της εργασίας του. Και να μην είμαστε ούτε των επιδομάτων, ούτε να περιμένουμε στην ουρά, ούτε τίποτα. Να σας πω, κύριε Ριζογιάννη.
0: Αυτονόητα δηλαδή, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Αυτονόητα, είναι λογικό, δεν είναι. Και είδατε την τελευταία κάρτα της ρύθμισης των 72 δόσεων στον κόσμο, υποτίθεται να εξυπηρετηθούν σε σχέση με τις οφειλές. Λες, αν ήταν 120 δόσεις, πάλι δεν θα εξυπηρετούν το. Θα εξυπηρετούν το καλύτερο κόσμο και το δημόσιο θα εισέπρεται. Αλλά εάν δείτε λοιπόν, το έβλεπα προχθές ένα κανάλι, είχαν την κάρτα αυτή και στο τέλος της κάρτας παρουσιάζεται επιτόκιο ρύθμισης 5,84%. Δηλαδή μιλάμε για τόκο στον τόκο και στις προσαυξήσεις. Εάν έχουμε επιτόκιο 5,84%, 5,84% στους τόκους και τις προσαυξήσεις, δεν είναι ρύθμιση αυτό. Αυτό είναι ληστεία.
0: Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για διευκόλυνση, αλλά το αντίθετο μας λέτε.
1: Όχι, δεν το λέω, η πράξη το λέει. Αναλογιστείτε και εσείς. 5,84% επιτόκια στις προσαυξήσεις στους τόκους. Είναι ρύθμιση αυτό. Μα είχα να πληρώσω τόσα λεφτά, τα διπλά και τα τριπλά, θα πλήρωνα τις δόσεις μου και θα εξυπηρετούσα τις ανάγκες μου και τις υποχρεώσεις μου.
0: Παρόλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είδατε και τη χθεσινή δημοσκόπηση, το πρώτο μέρος δημοσκόπησης που είχαμε χθες στην εφημερίδα Πελοπόννησος, Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει πρώτο κόμμα, έτσι, και με διαφορά από το δεύτερο. Βέβαια, ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μειώσει αυτή τη διαφορά του δεύτερου κόμματος, είναι η αλήθεια, όπως αποτυπώνεται στη σχετική δημοσκόπηση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά μπαίνουμε και σε έναν αγώνα για να πιστεί ο κόσμος ότι αυτή η πολιτική τον στοχοποιεί και χρειάζεται μια άλλη πολιτική προς όφελος του λαού. Οπότε είμαστε, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα είδατε βέβαια ότι και στην Αχαΐα η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πρώτη. Ο αγώνας μας όλος είναι να ανατραπεί αυτό, να τη χάσει την πρωτιά στην Αχαΐα η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ανταπέδωσε στην πρωτιά της και τα αναμενόμενα. Δεν μπορεί να παίρνει πάνω από 50% στην Αιγιάλια και να κλείνει τον οδοντοτό με ξαφνικό θάνατο. Θέλω να πω, αυτή είναι η ανταπόδοση που κάνει στην πόλη και στον νομό. Οπότε έχουμε έναν αγώνα έτσι σκληρών, θα έλεγα.
0: Πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να σταθεί απέναντι και να υπηρετήσει και την πληθυντική αριστερά, την οποία έτσι όπως την περιγράψατε τουλάχιστον εσείς προηγουμένως?
1: Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα, διότι το έδειξε, κυβέρνησε 4 χρόνια, βγήκε με καθαρά χέρια, ακολούθησε μια πολυδιάστατη και εξωτερική πολιτική και εσωτερική μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είχαν 2 μνημόνια τα οποία πέτυχαν να μας βγάλουν από την κρίση, φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό και δεν έγινε τίποτα, και το 3ο μνημόνιο ήρθε ουσιαστικά, εξηγίανε τα πράγματα, ρύθμισε τις οφειλές, τα χρέη, μας έβγαλε από τα τμήματα και περίσπτωσε για 37 δις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αλλάξει και βγήκε και με καθαρά χέρια.
0: Σήμερα στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που φιλοξενούμε βλέπουμε ότι απαντώντας το ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό, οι αρχαίοι απαντούν 23,5% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 17,4% τον Τσίπρα, 3,9% η Καριστιανού, 3,8% ο Ανδρουλάκης κλπ. Ωστόσο το 38% κύριε Παναγιωτόπουλο απαντά ότι δεν θεωρεί κανέναν ως καταλληλότερο πρωθυπουργό, και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει όλους.
1: Σαφώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Γι' αυτό είπα ότι ο Τσίπρας, μην ξεχνάμε ότι τώρα ξεκίνησε έναν αγώνα, τώρα δημιούργησε το κόμμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η πανστρατιά και η εκστρατεία αυτή προς την κοινωνία με θέσεις τεκμηριωμένες για κάθε ζήτημα, την προβολή αυτών των θέσεων, τη διάδοση αυτών των θέσεων, και να πιστεί η κοινωνία, να μας εμπιστευτεί. Είναι μακροχρόνια δουλειά, αγώνας, τα ξέρετε από εκλογές πώς γίνονται, πώς η δουλειά αυτή θέλει να προβληθεί και να γυρίσει κόσμο.
0: Εν προκειμένου, μιας και μιλάμε για τον Αλέξο Τσίπρα, αυτό είναι ένα προσωπικό ποσοστό, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τον κομματικό μηχανισμό, δεν έχουμε δει θέσεις, δεν έχουμε δει προγράμματα κλπ.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Δεν έχουμε παίξει όλοι το ρόλο και δεν έχουμε βάλει όλοι το κιθαράκι που αρμόζει στην ελληνική την παράταξη. Mm-hmm. Είναι γεγονός αυτό. Και είναι και το ενθαρρυντικό, αν θέλετε, ότι μόνος του ένας άνθρωπος καταφέρνει, συσπυρώνει τον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό και από εκεί και πέρα μένει η οργάνωσή του, η τεκμηρίωσή του, η πρόθεσή του μέσα στην κοινωνία, η διείσδυσή του στην κοινωνία, και να παίξουν ρόλο και τα πρόσωπα. Εγώ και ο καθένας από τη μεριά του, το λιθαράκι που μπορεί να βάλει για να οικοδομηθεί το...
0: Μελετώντας έτσι τα ποσοστά, κύριε Παναγιωτόπουλο, και τα χθεσινά και τα σημερινά, η δεξαμενή από την οποία φαίνεται να τραβάει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ΠΑΣΟΚ, έτσι?
1: Ναι, λογικό, είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Αν κρίνουμε και τις μεταγραφές που έγιναν και τις μετακινήσεις που έγιναν προς τον χώρο της Ελλάς.
1: Και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάτε, κυβέρνησε τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια, συσπήρωσε τη μισή Ελλάδα ουσιαστικά, που σημαίνει ότι όλος ο προοδευτικός κόσμος ή ο κόσμος που είχε την αντίληψη αυτή, την πλησιέστερη έτσι, αυτή αντίληψη, αυτό που βάζουμε, το ιδεολογικό έτσι περίβλημα και το περιεχόμενο το πολιτικό, εκεί εδράζεται. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη πλειοψηφία, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι της κοινωνίας. Νομίζω ότι έχουν χαθεί λίγο τα όρια αυτά. Ήτανε ΠΑΣΟΚ, ήτανε δεξιός, ήτανε...
0: Ναι, δεν, εννοείται ότι δεν υπάρχουν πλέον καθαρές ιδεολογικές γραμμές,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχουν, και το βλέπουμε αυτό και και μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Δηλαδή τον άνθρωπο δεξιό και να έχει 10 χρόνια ψηφίσει δεξιά.
0: Από την άλλη όμως ένα
1: κομμάτι. Ναι. Και ο άλλος Πασόκ και να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν συσπηρωθεί στο Πασόκ ήταν αντιδεξιός κόσμος και σήμερα συσπηρώνεται όλος αυτός στον Τσίπρα και στην Ελλάδα.
0: Ωστόσο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή στο κομμάτι των αναποφάσιστων ή σε αυτών που λένε θα ψηφίσουν λευκό, άκυρο κλπ. Πιστεύετε ότι μπορούν τα κόμματα να κερδίσουν έδαφος και να κερδίσουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της αποχής?
1: Όχι μόνο μπορούν, πρέπει κιόλας. Δηλαδή και ο κόσμος να έρθει να ψηφίσει και ο κόσμος να πιστεί, ανάλογα τώρα με τα προγράμματα, με τις προγραμματικές θέσεις και τα πρόσωπα που αυτά τα προβάλλουν. Δεν είναι μόνο τι λες και ποιος το λέει. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα για να πείσουμε αυτό τον κόσμο να φτιαχτεί έτσι αυτό το μέτωπο, το λαϊκό θα έλεγα, το κοινωνικό που θα ανατρέψει την πολιτική φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, περιμένουμε εξελίξεις φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες, έτσι είμαστε για το επόμενο βήμα που θα κάνετε. Έτσι
1: δυναμικά
0: δεν είναι?
1: Παρόντες. Δυναμικά παρόντες.
0: Δυναμικά σωστά. Παρόντες. Λοιπόν, σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Είχαμε χθες τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του. Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην ίδια εκπομπή. Είχε προαναγγείλει το βήμα που θα έκανε, το υλοποίησε χθες. Και βέβαια απομένει το επόμενο βήμα, όπως αντιληφθήκατε κι εσείς κυρίες και κύριοι, είναι η επίσημη ένταξή του στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες απόψεις εκ μέρους του κυρίου Παναγιωτόπουλου, όπως διαπιστώνετε κι εσείς, και από τα όσα παρουσιάζουμε μέσω της εφημερίδας Πελοπόννησος στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που έχει γίνει, θα έχουμε ένα θερμότατο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε θα το έχετε αντιληφθεί ότι όπου κυκλοφορείτε υπάρχει ένας υποψήφιος, έτσι, για να μην παραπονιόμαστε, και λίγους είπα έτσι, τουλάχιστον ένας. Επομένως λοιπόν, ο κόσμος που ενδιαφέρεται να κερδίσει μια θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει ήδη τη μάχη. Όσοι ήταν έτσι είπε το προηγούμενο διάστημα, αρχίζουν πάλι και ανεβάζουν ρυθμούς, γιατί πραγματικά μπορεί ο Πρωθυπουργός να διατείνεται ότι θα γίνουν οι εκλογές την ώρα και τη στιγμή που πρέπει. Ωστόσο όμως κανείς δεν γνωρίζει αν οι συνθήκες ευνοήσουν να γίνουν νωρίτερα. Υπάρχει πολιτική προετοιμασία, υπάρχει και από τα κυβερνητικά στελέχη πολιτική προετοιμασία. Το είδαμε άλλωστε και τις προηγούμενο διάστημα και θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα από τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν παρελάσει από την περιοχή μας, από τη Δυτική Ελλάδα, που έρχονται, οργανώνουν, συσπηρώνουν και προσπαθούν να μαζέψουν έτσι τον κόσμο και να θερμάνουν το κλίμα εν ώψη της κάλπης. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε και θα τα αναδεικνύουμε καθώς ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις Διονύση μου και σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει η δεύτερη μέρα της δημοσκόπησης της Data για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. η έρευνα καταγραφή αντωνικρής εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα στην Αχαΐα. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,5%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, ενώ η επιλογή κανένα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 38,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων και αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Πάτρας κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων μετά την αποκάλυψη επιστολής δύο φιλοζωικών συλλόγων που καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο καταφύγιο του Δρεπάνου. Η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος Αθηνά Καλυμάνη Γεωργή Τσοπούλου ανακοίνωσε συνάντηση για τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 27 Ιουλίου, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του καταφυγίου. Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα θητεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η Άννα Μαστοράκου επανεξηλέγει πρόεδρος, ωστόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήγγειλαν τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου, με την ίδια να απαντά ότι όλες οι ενέργειες ήταν απολύτως σύνομες. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη άφησαν στην Πάτρα δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι απέφεραν στην τοπική οικονομία περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και εμπόριο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών μετά από νέα τηλεφωνική απάτη στην Πάτρα. Επιτίδη, προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένο, ενώ καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά εξαπάτησης με πρόσχημα τον λογιστή. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του ρόστερ της με νέες μεταγραφές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο καιρός, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται αύριο. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: από το 1961. Το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε έτσι την πολιτική μας κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει η εφημερίδα Πελοπόννησος με πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και να μελετήσετε αναλυτικά μέσα στις σελίδες της. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε μέχρι το Ινστιτούτο Παστέρ προκειμένου να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Ιωάννη Ράμπια, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας για τα ανθρώπινα εμβόλια της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίησης και είναι και προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, ειδικευμένο πρόσωπο της Μονάδας Εμβολίων. Κύριε Ράμπια, καλή σας μέρα.
8: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ξέρω αν οι συστάσεις μου ήταν σωστές και επαρκείς προς το κοινό μας.
8: Την καλημέρα μου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Ίσως οι συστάσεις ήταν πάρα πολύ καλές, ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα ειδικευμένο πρόσωπο για τα εμβόλια και έχουμε και πολλά ερωτήματα και πολλές απορίες, διότι κακά τα ψέματα η περίοδος της πανδημίας δημιούργησε πολλούς προβληματισμούς και πολλά ερωτηματικά σχετικά με τα εμβόλια, κύριε Ράμπια. Θέλω λοιπόν να μας πείτε εάν βλέπετε εσείς να αλλάζει αυτός ο σχετισμός της αυτή η σχέση των πολιτών με τα εμβόλια και αν έχει ανατραπεί αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί στην πλειοψηφία των πολιτών. Σας πήγα λίγο ανάποδα βέβαια.
8: Ναι. Κοιτάξτε, μετά το COVID όλα άλλαξαν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό που έγινε ήταν πως εκτεθήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία, η οποία πολλές φορές ήταν ανεξέλεγκτη, ήταν πολύ δύσκολο να την ελέγξεις. Mm-hmm. Και υπήρχαν θέματα έλλειψης εμπιστοσύνης. Θεωρώ πως μετά από το 2022 έχει προσπαθήσει η επιστημονική κοινότητα να είναι πιο κοντά στην κοινωνία και να προσπαθεί να εξηγεί καλύτερα ή να θέλει να εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά που απασχολούν τον καθημερινό άνθρωπο.
0: Η χώρα μας για πρώτη φορά συμμετέχει σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για τα ανθρώπινα εμβόλια, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, μπορούμε να...
0: Ποιος είναι λοιπόν έτσι ο ρόλος ο δικός σας στον τομέα των εμβολίων?
8: Κοιτάξτε, ναι, η χώρα μας ενώ συμμετείχε με διάφορους εμπειρογνώμονες για άλλες κατηγορίες φαρμάκων από το 2019 συμμετέχουμε και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα ανθρώπινα εμβόλια. Μία μικρή παρένθεση, μία ανατελεία. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση είναι ένα κομμάτι του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι 37 χώρες, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συν άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ευρωπαϊκές. Και μαζί με το Ευρωδικαστήριο, μαζί με άλλες διευθύνσεις, η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ποιότητας Φαρμάκων για την Υγεία σε όλη την Ευρώπη δίνει πολύ σημαντικό βάρος στα ανθρώπινα εμβόλια. Εκεί ουσιαστικά, εκτός από το γεγονός προσωπώ του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, εκπροσωπώ και την χώρα μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και αυτό που κάνουμε σαν εμπειρογνωμόνες είναι πως συντάσσουμε και διορθώνουμε πρωτόκολλα ελέγχου εμβολίων. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούμε σε πανευρωπαϊκή και θα έλεγα και παγκόσμια σε ένα επίπεδο να κάνουμε ποιοτικού ελέγχου πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούν, ναι, οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες βιομηχανίες ώστε, mm-hmm, τα εμβόλια να έχουν τη μεγαλύτερη πιθανή ποιότητα που μπορούμε να έχουμε.
0: Mm-hmm. Αυτό σε τι βαθμό διασφαλίζεται, κύριε Ράμπια?
8: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία είναι πρότυπο, το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρότυπο είναι ένα επιστημονικό αλλά και νομικό κείμενο. Δηλαδή θα πρέπει η φαρμακοβιομηχανία να ακολουθεί τα πρότυπα που βγάζει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, mm-hmm. αλλιώς δεν μπορεί να έχει άδεια παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων. Mm-hmm. Άρα είναι σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Ένα ερώτημα έτσι που υπάρχει, γιατί μας δίδαξε πάρα πολλά πράγματα η πανδημία του κορονοϊού. Μπορεί να υπάρξει εμβολιαστική ετοιμότητα για μια νέα πανδημία?
8: Ναι, μετά το 22, που ουσιαστικά θα έλεγα πως η φαρμακοβιομηχανία, η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία έβαλε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, δηλαδή mm-hmm. να βγάλει δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έγινε είναι πως προσπαθούμε πλέον να έχουμε μια ετοιμότητα, αυτό που λέμε, σε 100 μέρες.
0: Ναι.
8: Δεν το έχουμε φτάσει σαν παγκόσμια φαρμακευτική κοινότητα. Είμαστε κοντά. Πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν μας πήρε ούτε 200 μέρες το να βγάλουμε καινούργια εμβόλια για τον COVID. Mm-hmm. Χωρίς να υπάρχει η προετοιμασία που υπήρχε, τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι ένα από τα 32 Ινστιτούτα Παστέρ παγκοσμίως, και το δίκτυο Παστέρ μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΧΟΥ, ο ΣΕΠΗ, ο Διεθνής Οργανισμός Φαρμάκων και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας, προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε preparedness, ετοιμότητα σε 100 μέρες.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
8: Ναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι και οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι θεσμοί έχουν προσπαθήσει να επιταχύνουν το ρυθμό στον οποίο βγάζουμε άδειες, βγάζουμε πρωτοβολά και καινούργια προϊόντα μπορούν να βγουν σχετικά γρήγορα στην αγορά.
0: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, κύριε Ράμπια, η χώρα μας συμμετέχει και σε ποιο βαθμό έχει έτσι μερίδιο σε αυτή τη διαδικασία?
8: Κοιτάξτε, οι κλινικές μελέτες είναι μια συζήτηση από μόνη της. Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Θα μπορούσε να γίνει πολύ περισσότερο. Θεωρώ δηλαδή πως οι κλινικές μελέτες είναι αρκετά περισσότερες από ό,τι ήταν 10 χρόνια πριν στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά θα μπορούσαν μέχρι και να πενταπλασιαστούν ή να δεκαπλασιαστούν, όπως π.χ. έχουν χώρες σαν το Βέλγιο, οι οποίοι πληθυσμιακά είναι σαν την χώρα μας.
0: Σαν τη χώρα μας, ναι.
8: Και έχει, θα έλεγα, δεκαπλάσιες κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες είναι κάτι που φέρνει τα ελληνικά νοσοκομεία και η φαρμακοβιομηχανία, γιατί φέρνει και χρήματα στη δημόσια υγεία.
0: Και αλλά ποιο είναι το εμπόδιο?
8: Το εμπόδιο είναι ότι δεν είναι κάτι απλό, είναι σύνθετο. Πρέπει να είμαστε όσο καλή είναι η Ευρωπαίοι εταιροί μας, mm-hmm. και δεν θα έλεγα πως είναι θέμα τόσο πολύ επιστημόνων και γιατρών, αλλά είναι συντονισμού.
0: Ναι.
8: Δεν είμαστε όμως σε μια άσχημη μοίρα. Δηλαδή θεωρώ πως έχουν προχωρήσει. Είχα μιλήσει στη Βουλή το 2025 για τις κλινικές μελέτες.
0: Ναι.
8: Θεωρώ πως είμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος θα μπορούσε να γίνει καλύτερος. Έχουμε το επιστημονικό δυναμικό σαν χώρα. Και θα σου έλεγα ότι παραδείγματος χάρη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, αυτό που κάνουμε τώρα είναι πως είμαστε σε μια ευρωπαϊκή κλινική μελέτη με το Πανεπιστήμιο της Χιλής, του Σαντιάγκο της Χιλής, σε μια μελέτη για τον γνωστό RSV. Mm-hmm. Και είμαστε στο στάδιο 2, άρα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Προς ποια κατεύθυνση, τι αφορά αυτή η μελέτη ακριβώς,
8: κύριε Ράμπια? Είναι μια μελέτη για το εμβόλιο του RSV, το οποίο το κάνουμε εμείς στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ μαζί με το Πανεπιστήμιο το Διέγο της Χιλής, ήταν τα καλύτερα σημεία του κόσμου και της Λατινικής Αμερικής. Και θα είναι μια μελέτη, είναι στη φάση 2, έχει περάσει τη φάση 1, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από 60 ετών.
0: Μάλιστα. Ένα ερώτημα που υπάρχει, κύριε Ράμπια, είναι αν και είναι και προβληματισμός ευρύτερος και εσείς θα τον έχετε ακούσει, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια και φυσικά δίκαιη κατανομή.
8: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι πως στην Ευρώπη, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτάζοντας τον COVID που έχουμε το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το γεγονός ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίναν παραγγελίες στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, μας έδωσε το πλεονέκτημα να μπορούμε όλοι οι Ευρωπαίοι να πάρουμε, να προπαραγγείλουμε εμβόλια και άρα να έχουμε όλοι εμβόλια όταν έγινε η επιδημία. Σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο, αυτό δεν ισχύει, γιατί κάθε χώρα προσπαθεί να βρει παραγγελίες εμβολίων από τις εταιρείες μόνοι της.
0: Ναι.
8: Και φυσικά οι εταιρείες θα προτιμήσουν να έχουν πολύ μεγαλύτερες παραγγελίες για να κλείσουν τις παραγωγές τους. Και άρα σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη κινήθηκε γρήγορα και όσο και η πρόσβαση ήταν και η κατανομή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ καλή.
0: Και υπήρχε και επάρκεια και λοιπά, δεν ήρθαμε αντιμέτωποι.
8: Σας το λέω γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι είναι και από άλλες υπήρους και υπήρχαν οι Αφρικοί, παραδείγματος χάρη στον COVID, δεν έλαβε εμβολία, έλαβε ελάχιστα εμβολία. Δηλαδή πέρασε όλη την πανδημία χωρίς πραγματικά να έχει πρόσβαση σε εμβόλια. Και μιλώντας με συναδέλφους που στη Λατινική Αμερική, κάποιες χώρες όπως η Βραζιλία είχε επάρκεια εμβολίων, άλλες χώρες όχι.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σαφέστατη η εικόνα, κύριε Ράμπια.
8: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δουλεύετε πάνω σε αυτό και θα ήταν σκόπο να το ακούσουν και οι ακροατές μας?
8: Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε σαν ποιοτικός έλεγχος του Ινστιτούτου Παστέρ είναι πως εκτός από κλινικές μελέτες εμβόλια συμμετέχουμε σαν ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς, δηλαδή είμαστε πάρα πολλά εργαστήρια που δουλεύουμε πάνω σε ένα project από όλη την Ευρώπη και κάνουμε συνεργατικές μελέτες, όπως παραδείγματος χάρη τώρα θα κάνουμε μια συνεργατική μελέτη πάνω στο εμβόλιο της λύσας και προσπαθούμε να κάνουμε, να εξαλείψουμε, αυτό προσπαθεί όλος ο EDQM και η φαρμακοποιία, να εξαλείψουμε τα πειράματα που γίνονται σε πειραματόζωα και να τα αντικαταστήσουμε με πειράματα που γίνονται με κύτταρα, άρα δεν χρησιμοποιούμε ζώα σε πολλά στάδια του ελέγχου. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο τελικά, γιατί έχουν φτιαχτεί τόσα πρότυπα τόσες δεκαετίες με βάση τα πειραματόζωα. Θέλουμε όμως να πάμε σε ένα καλύτερο βήμα, να πάμε σε μια στο μέλλον σε ελέγχους χωρίς χρήση πειραματοζώων.
0: Είναι ένας στόχος μακρινός μάλλον, έτσι, ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
8: Φυσικά, τώρα ξεκινάει.
0: Τώρα ξεκινάει, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα και για ό,τι καινούριο παράγεται. Γιατί ξέρετε, κυρία Ράμπια, θεωρούμε τους χώρους όπως το Ινστιτούτο Παστέρ λίγο αποστασιοποιημένους και απόμακρους, ενώ νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργείται το αντίθετο και σε αυτό έχουμε υποχρέωση και εμείς οι δημοσιογράφοι.
8: Κοιτάξτε, κλείνοντας, αυτό που έχω να πω είναι ότι το θέμα σε όλες αυτές τις πανδημίες και τα μαθήματα που παίρνουμε δεν είναι μόνο το να έχουμε πληροφορία, αλλά να προσπαθούμε να έχουμε μια σωστή πληροφορία, να μιλάνε άνθρωποι σε δημόσιο λόγο οι οποίοι δεν είναι μάλλον πάρα πολύ κατερδισμένοι και λένε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Θεωρώ πως αν λες τα πράγματα στο ευρύ κοινό όπως πραγματικά είναι ακόμα καλύτερα. Δεν έχεις αυτό που λέμε, αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή.
0: Ναι.
8: Αν όντως η πληροφορία είναι σωστή. θεωρώ πως γίνανε λάθη στον COVID και η εμπιστοσύνη, η έλλειψη εμπιστοσύνης σχεδίζεται μόνο όταν λες την αλήθεια, είσαι αναλυτικός και συγκεκριμένος.
0: Έτσι. Η έγκυρη ενημέρωση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και οφείλουμε και εμείς να την ψάχνουμε, γιατί πράγματι η πανδημία άνοιξε πόρτες σε πολλή παραφιλολογία και σε πολλά άκρητα έτσι, σχόλια, θέσεις, παρεμβάσεις κλπ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πολλά λοιπόν ενδιαφέροντα ακούσαμε κυρίες και κύριοι από έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα, τον κύριο Ιωάννη Ράμπια, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα ανθρώπινα εμβόλια της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, ειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας Εμβολίων του Ινστιτούτο Παστέρ. Βλέπετε, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και βέβαια σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη και οφείλουμε να τα παρουσιάζουμε και να τα προβάλλουμε για να έχουμε έτσι έγκυρη γνώση και να ξέρουμε πλέον γιατί ακριβώς μιλάμε. Και ειδικά για το θέμα των εμβολίων που έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί τόσα πολλά. Ο κύριος Ράμπιας λοιπόν μας έδωσε σαφείς απαντήσεις, εξηγήσεις και για όλα αυτά τα θέματα και τους προβληματισμούς οι οποίοι γεννήθηκαν κυρίως στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Πολύ σημαντικός λοιπόν επιστήμονας ο κύριος Ράμπιας και ευχαριστούμε που μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Πάμε τώρα, γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γράφαμε και προχθές στην εφημερίδα Πελοπόννησος για τις ασφικτικές προθεσμίες που έχουμε για το ΕΣΠΑ, για τις φορολογικές δηλώσεις και όλα αυτά τα θέματα. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Λικούργο Σταυρουλόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρουλόπουλε. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Γιατί σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον, σε σχέση κυρίως με το ΕΣΠΑ, θέλω να μας πείτε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
9: Και εμείς απαντήσεις ψάχνουμε, κύριε Αριζογιάννη, γι' αυτό θέτουμε αυτά τα ζητήματα. Καταρχάς, υπάρχει μια διελκυστίνδα γεγονότων. Πριν από μερικές μέρες το Οικονομικό Επιμελητήριο διαμέσου του Προέδρου του κ. Κόλλια ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και καλώς το έκανε αυτό, διότι εκκρεμούν γύρω σε 900.000 δηλώσεις να περαστούν στο σύστημα, πράγμα που καθιστά τη δουλειά των λογιστών φοροτεχνών πραγματικά κόλαση χωρίς καμία υπερβολή. Βεβαίως μία διευκρίνηση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είμαστε υπέρ της εθνικής παράτασης γενικά και αόριστα σε
0: αυτό θα σας το ρωτούσα και εγώ, γιατί έχουμε μάθει σε αυτό το σύστημα στη χώρα μας γενικά να δίνεται παράταση σε κάθε τι που πρέπει να τακτοποιήσουμε σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
9: Πολύ, πολύ σωστά αυτό που λέτε. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα σας πω παρακάτω. Αλλά υπήρχε η άποψη ότι γιατί να δίνουμε αυτή την παράταση, δεδομένου ότι το πληροφοριακό σύστημα είναι ανοιχτό από το Μάρτιο για την υποβολή δηλώσεων και οι οποίες πολλές από αυτές υποτίθεται ότι είναι προσυμπληρωμένες. Όμως παρατηρήθηκε και φέτος, και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, ότι η μεταφορά δεδομένων παρουσιάζει λάθη. Λάθη σε ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20-30%, με αποτέλεσμα οι λογιστές να πρέπει να υποβάλουν επιπλέον ελέγχους, να καλούνται να κάνουν διορθώσεις ή και τροποποιητικές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει δουλειά διπλή και τρίδιπλη, ένα πάρεργο, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος γι' αυτό.
0: Κύριε Σταυρουλόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό αφορά τα στοιχεία που περνάνε αυτόματα στο σύστημα.
9: Ακριβώς. Το οποίο το έχει διαγνώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και και τα αρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, και ήδη ετοιμάζεται μια νέα πλατφόρμα η οποία θα βοηθάει με δεδομένα τεχνολογιών αιχμής και έξυπνα συστήματα να έχουμε ταχύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία της ΑΔΕ, αλλά αυτά θα ισχύουν, ελπίζουμε, από του χρόνου. Προς το παρόν, λοιπόν, για να το κλείσουμε το ζήτημα, πολύ καλώς εγκρίθηκε το αίτημα παράτασης, ώστε να μπορούν οι λογιστές φοροτέχνες να διεκπεραιώσουν τις, τις υποχρεώσεις των πελατών τους.
0: Πάντως συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτό το σύριαλ των παρατάσεων, εφόσον βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα λυθούν και όλα αυτά τα γρανάζια τα οποία περιγράψατε προηγουμένως.
9: Ασφαλώς. Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι εξετάζεται αυτή η νέα πλατφόρμα, αυτή η νέα ψηφιοποίηση και η λειτουργία της, ελπίζουμε από του χρόνου να είναι ομαλή. Πάμε τώρα στο θέμα του πώς επηρεάζει τα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα που αφορά την περιοχή μας, το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που το περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου.
0: Ιουλίου, ναι.
9: Όμως, για να υποβάλει κάποιος την αίτησή του ένα φάκελο, χρειάζεται να έχει τα στοιχεία που θα αντλήσει από την ΑΔΕ, από τη φορολογική του δήλωση. Το ε3 κατά βάση, ναι, που περιλαμβάνει κύκλο εργασιών, κερδοφορίες, όπως επίσης τις ΕΜΕ, τις ετήσιες μονάδες εργασίας κλπ. Δεδομένου λοιπόν ότι, όπως είπαμε, έχει πάρει παράταση η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ναι, δημιουργείται μια ασυμμετρία στη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος. Βέβαια, εδώ η λύση είναι σχετικά απλή. Μπορεί να δοθεί μια παράταση κατά μία ή δύο εβδομάδες, ας πούμε ως τις 31, τεχνικά ως τις 24 Ιουλίου, για να συνάδει με τις φορολογικές δηλώσεις, ή για να υπάρχει πραγματικός χρόνος για να φτιαχτεί ένας καλός φάκελος για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ας πούμε την παραπάνω Παρασκευή στις 31 Ιουλίου, ώστε να είναι πλήρης η φάκελη αιτήσεων χρηματοδότησης και βεβαίως να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
0: Πόσο κοντά είμαστε στο να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, κύριε Σταυρουλόπουλε?
9: Αυτό θα πρέπει να βγει απόφαση συγκεκριμένη, αλλά δεν είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να βγάλει αρμόδια υπηρεσία μια απόφαση τροποποίησης, και εκτιμούμε ότι τελικά πράγματι έτσι θα γίνει, άρα δεν θα υπάρχει και κάποιο πρόβλημα πρακτικά για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους.
0: Για να έχουμε έτσι και μια γνώση, μια εικόνα, τι εύρος ανθρώπων αφορά αυτή η υπόθεση, μπορείτε να μας πείτε έτσι ποιος είναι ο αριθμός των ενδιαφερομένων?
9: Ουσιαστικά βεβαίως και έχουμε εικόνα. Αφορά πάνω από 100-150 διαφορετικούς κωδικούς ατομικής δραστηριότητας, και ατομικούς επιχειρηματίες και πολύ μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι θα είναι αρκετές χιλιάδες αιτήσεων, γιατί έχει μέσα διάφορους κλάδους οι οποίοι και παλιότερα εξαιρούνταν των σχετικών προγραμμάτων, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι επιχειρήσεις εστίασης αναψυχής, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν. Άρα περιμένουμε αρκετά μεγάλο πλήθος
0: υποψηφίων,
9: ναι, δυνητικών δικαιούχων, και βεβαίως θα αξιολογηθούν γρήγορα, ώστε να μπορεί να πέσει χρήμα στην αγορά και να κινηθούν ανάλογα οι επιχειρήσεις σε μια αρκετά δύσκολη, όπως γνωρίζετε, περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρολόπουλε. Για όποια εξέλιξη φυσικά θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Να είστε
9: βεβαίως
0: καλά.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Ενδιαφέροντα λοιπόν και τα όσα συζητήσαμε με τον κύριο Σταυρουλόπουλο, είναι θέματα τα οποία απασχολούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, οι οποίοι εξαρτώνται από τα συγκεκριμένα προγράμματα, και είδατε πως πολλές φορές κάποιες διαδικασίες τις οποίες μπορεί να μην δίνουμε σημασία τι μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας αφορούν. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ήταν μαζί μας το Γάλα Πρώτο που χρόνια τώρα μεγαλώνει γενιές και γενιές με την ποιότητα που το διακρίνει. Στα μικρόφωνα ήταν η Μαρίνα Ριζογιάννη και στην επιμέλεια του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ευχαριστώ Διονύση μου που και σήμερα ήμασταν μαζί. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Να μην ξεχνάτε να αισιοδοξείτε, να κρατάτε τα θετικά που συμβαίνουν γύρω σας, να παίρνετε δύναμη από αυτά και να προχωράτε. Και βέβαια να μην ξεχνάτε να εκφράσετε και την ευγνωμοσύνη σας, που είναι ένα πολύ σπουδαίο συνέστημα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, βυθίζοντας το πέθνο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μία λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της συντέχνη. Συνολικά, πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με την απώλειά της, κλείνει ένα μεγάλο και ιστορικό κεφάλαιο για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνης διατέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας από το 1995 έως το 2002. Συναγερμός στις αρχές της Κορίνθου για σωρό γυναίκας που βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό. Την εντόπισε θαλαμυγός που περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέσυραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα είναι ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών. Στα 4,48 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ τα φοροέσοδα αυξήθηκαν σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού κατά 9,4% τον Ιούνιο και διαμορφώθηκαν στα 33,9 δισεκατομμύρια ευρώ το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφτής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές, στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων πολλών, όπως σημειώνει, και καταλήγει θα βρεθούμε ξανά γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ, αριθμώντας 20 βουλευτές μετά τις χθεσινές 3 ανεξαρτητοποίησεις. Εν τω μεταξύ, ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτό Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Κριτική του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη στον Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται πάλι με έναν λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding για να μας πει τα ίδια και χωρίς να πει κάτι, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Εστίασε στη φράση του πρώην Πρωθυπουργού ότι ξέρει πια τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε, λέγοντας ότι άρα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε. Στου Κασίδη το κεφάλι έμαθε και στην πλάτη του ελληνικού λαού. Διερωτήθηκε δε με ποια έχει εγγύα, λέει τώρα ότι ξέρει τι να κάνει και σημείωσε ότι μέσα σε 1,5 μήνα ο κ. Τσίπρας έταξε 18 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόστηκε στήχησε 13 δισεκατομμύρια. Την απόφαση του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντα Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να ατελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε και από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγοντας ότι του προκαλεί έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστάνο, ενώ το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα και ο ίδιος δεν διώκεται πια. Από την πλευρά της, η κυρία Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Η Τεχεράνη μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία αεροπορία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι να τερματιστούν οι Αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και την Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο athina984.gr. Ανησυχία στην Κυψέλη για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες διάνοιξης σύραγγας στις γραμμές 4 του μετρό. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση από τον Πέτρο Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, ο οποίος κατήγγειλε ότι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: pelop.gr.

0: Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: Μάλιστα, μπράβο Διονύση. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, εμείς είμαστε εδώ. Η Μάρο Κοντού έφυγε, αλλά δεν έφυγε. Είμαστε εδώ και σήμερα, εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ξεκινάμε την απόρρητη γραμμή για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα σήμερα μας επιφύλαξε το φευγιό της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με την είδηση αυτή θα δώσουμε, φίλες και φίλοι, χρόνο στο φευγιό της Μάρος Κοντού, αυτής της αϊθαλούς, ασυμβίβαστης, εθέριας, εκλεπτισμένης αστής, η οποία τίμησε στο έπακρο την υποκριτική τέχνη. Έφυγε, φίλες και φίλοι, έχοντας απολαύσει στη διάρκεια της ζωής της την καταξίωση, καθότι όχι μόνο την περίοδο της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά διαχρονικά όλες τις δεκαετίες μέχρι και σήμερα την έχει κατατάξει στις εμβληματικές μορφές, τις αξέχαστες. Έχουμε να πούμε το εξής, ότι όσους ρόλους κι αν υποδίθηκε με την τόσο χαρακτηριστική και κυρίως απροσποίητη κομψότητά της, κανένας μάλλον δεν σημάδεψε το κοινό, αλλά και την ίδια, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την περίοδο που μια κάποια περίοδο κάναμε παρέα, όταν ήταν σύζυγος του φίλου μας, του Γιώργη, του Δόξα. Κανένας άλλος ρόλος δεν τη σημάδεψε όσο η ερμηνεία της ως Ελενίτσα Κοκοβίκου στο φιλμ «Η δε γινή, να φοβείτε τον άνδρα». Μάρο Κοντού, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική μορφή, μια τεράστια μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, όπου σαγίνευε και την ίδια την κάμερα. Η Μάρο Κοντού, η οποία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα. Πόσες και πόσες φορές έχουμε δει την ταινία «Δεν γίνει να φοβείτε τον άνδρα», τον Αντωνάκη και την Ελένη, τη Μάρο δηλαδή, να στέκονται μετέωροι μπροστά στο γκρεμισμένο σπίτι της, οδού τρυπόδο στην καρδιά μιας πλάκας που ετοιμαζόταν να παραδοθεί αμαχητή στη νέα αδυσόπιτη θρησκεία της Αθήνας, που ήταν τότε, φίλες και φίλοι, το 1965 η αντιπαροχή, και τον κοιτάζει η Ελένη Μάρο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Αντωνάκη. Δεν υπάρχει μελοδραματισμός στο βλέμμα της, ούτε η υπερβολή που χαρακτήριζε της ενζενή της εποχής, και ψιθυρίζει με εκείνη τη χαρακτηριστική μελαγχολική αλλά ατσάλινη συλλαβική της καθαρότητα: «Το εδώ ήταν η κάμαρή μας, Αντωνάκη». Μάλιστα, αυτή η σεκάνς, φίλες και φίλοι, την ταινία του 1965 έχει προβληθεί χιλιάδες, τρόπος του λέγει, λέμε χιλιάδες φορές, αναρρύθμιτες φορές, και έχει αναλυθεί ακόμα περισσότερες. Δεν αποτελεί απλώς την κορύφωση μιας ρεαλιστικής κινηματογραφικής αφήγησης, αλλά είναι σαν ένα ρέκβιεμ για τον ρομαντισμό της παλιάς γειτονιάς, έτσι όπως εμείς γνωρίσαμε τις παλιές γειτονιές που ταυτόχρονα ήταν αλάνες. Ένα ρέκβιεμ λοιπόν ήταν αυτή η σκηνή, φίλες και φίλοι, για τον ρομαντισμό, όπως είπαμε, της παλιάς γειτονιάς, για την αθωότητα που καταπλακώθηκε κάτω από τον μπετόν. Καταλαβαίνετε, ότι η κυρία αυτή, η κυρία με κάπα κεφαλαίο σφράγισε μια ολόκληρη εποχή από τη δεκαετία του 50, 92 χρόνων, έφυγε μέχρι και σήμερα, 7 δεκαετίες, φίλες και φίλοι, ασύλληπτο, τρομερό, τρομερό. Και γι' αυτό εμείς σήμερα λέμε ότι το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια δεν είναι μια αφορμή για μας για δακρύβρεχτες νεκρολογίες. Έφυγε πλήρης ημερών, φίλες και φίλοι. Εμείς βέβαια περιοριζόμαστε στο να αναφερθούμε στην Μάρο Κοντού μέσα στα πλαίσια, στα στενά πλαίσια μιας εκπομπής. Θα χρειάζονταν πάρα πολλές εκπομπές προκειμένου κανείς να προσεγγίσει έστω κατ' ελάχιστο την Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού έφυγε σήμερα και το φευγιό της μοιάζει με το αμετάκλητο κλείσιμο. Δεν ξέρω ποιος άλλος έχει μείνει. Έχει μείνει στη ζωή, είναι ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα. Αλλά είμαστε σε αυτή την φάση, στη φάση του αμετάκλητου κλείσιμου, του φωτεινού και ανθεκτικού κεφαλαίου του ελληνικού θεάματος, του ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι, και μιλάμε για την Μάρο Κοντού, για ένα φευγιό μιας γυναίκας που έφυγε πλήρης ημερών αϊθαλής, ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί θαυμάζαμε φίλες και φίλοι στη γη της Ελιάς, μέχρι πρότινο στο ρόλο της Μαρίας, της μητέρας της Άντζελας Γκερέκου. Συμβίβαστη λοιπόν αυτή η γυναίκα, αδιαπραγμάτευτα ασυμβίβαση, προκλητικά ελεύθερη, έκανε δύο γάμους. Ο δεύτερος, σας είπα, με τον φίλο, τον φίλο μου τον Γιώργη, τον Δόξα, δεν έφτασαν οι γάμοι σε ολοκλήρωση με την έννοια ότι να πεθάνουν μαζί, αλλά ήταν και αυτοί οι δύο γάμοι ένα κεφάλαιο της ζωής της, ίσως θα έλεγα όχι το σπουδαιότερο, γιατί Μάρο Κοντού προοριζόταν για να κάνει αυτό το οποίο έκανε σε όλη την μακρά διαδρομή της, όπου φίλες και φίλοι, αυτό το πανέμορφο αγοροκόριτσο με το στυλ, με το μπρίο, αυτό το αγοροκόριτσο κέρδισε καρδιές, σκλάβωσε καρδιές, ήταν ένα μακρύ μέσα στο χρόνο πέρασμα, φίλες και φίλοι, το οποίο μένει αξέχαστο, γιατί η ίδια έζησε και τι δεν έζησε και τι αρνήθηκε κιόλας. Έζησε μαζί με την Παξινού, με τον Μιλωτή, με την Άννα Συνοδυνού, με την Μέρη την Αρώνη, με όλους αυτούς στο θέατρο, αλλά επίσης και στον κινηματογράφο, με τον Δημήτρη τον Χόρν, τον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος διέκρινε το ταλέντο της, με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, με τον Λάμπρο, με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, φίλες και φίλοι. Και τι δεν ζήσαμε και τι δεν είδαμε από το υποκριτικό της ταλέντο. Αυτή η γυναίκα, αυτή η ηθοποιός, η οποία αρνήθηκε, φίλες και φίλοι, το Hollywood. Δέχθηκε πρόταση από τον Σπύρο Σκούρα, τη Century Fox, που κυριαρχούσε τότε, φίλες και φίλοι, στο κινηματογραφικό στερέωμα. Και η Μάρο και ο Νίκος ο Κούρκουλος. Ο Κούρκουλος το αποδέχθηκε, πέρασε, πήγε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κοντού όμως, όχι. Όχι, γιατί αυτό το αντίθεσο κορίτσι ήθελε εδώ να είναι, στην Ελλάδα. Σε μια εποχή δέχθηκε την πρόταση που άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες άδειναν γη και είδωρ, για ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το Λος Άντζελες, και εκείνη αδιαφόρησε επιδεικτικά. Δεν την ένοιαζε η παγκόσμια δόξα, ούτε ο μύθος των Στούντο. Αγαπούσε την Ελλάδα, τα φώτα της, την οτροπία της Ελλάδας. Ο μύθος μάλιστα τη θέλει, ακόμα και αργότερα, την περίοδο που γυριζόταν η Ιταλίδα από την Κυψέλη, να μην ακολουθεί τον μεγάλο της έρωτα στην Αμερική, επειδή δεν ήθελε να φύγει με τίποτα από την Αθήνα. Ήταν μια απόφαση απόλυτα δικιά τη, γεμάτη από εκείνη την ξεροκεφαλιά του αγοροκόριτσου που αρνείται να χωρέσει στους κανόνες των άλλων. Αυτή ήταν. Η Μάρο Κοντού, και τα λέμε φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε την χαρά, την ευτυχία, την τύχη, το προνόμιο να την γνωρίσουμε, το ξαναλέμε, την περίοδο που ήταν παντρεμένη με τον φίλο μας τον Γιώργη τον Δόξα. Αχ, Μάρο, Μάρο, ανεπανάληψη, ανεπανάληψη, ανεπανάληψη. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, όσες φορές και αν επαναλάβουμε το τι ήταν η Μάρο η Κοντού, θεωρούμε ότι δεν θα γίνουμε κουραστικοί. Και τι δεν έκανε στη ζωή της, τι να πρωτοποιεί κανείς για τις δουλειές της με τον Χατζηδάκη, με τον Τζαρούχη, με τον Μίνο, τον Αργυράκη, με τον Αλέξη, τον Σολωμό. Όταν της ανατέθηκε η μαύρη Ford, ήταν κάτι το εξαιρετικό, το μοναδικό. Δεν ήθελε αρχικά η ίδια να πει το τραγούδι αυτό του Χατζηδάκη. Ο Χόρν ήταν εκείνος ο οποίος την καθησύχαζε, προβλέποντας ότι το εν λόγω κομμάτι Μαύρη Φόρντ, καθώς και το δικό του κομμάτι ο ηθοποιός, ήταν αυτά που θα έμεναν από το έργο, και δικαιώθηκε και τι να πει κανείς μετά για την κινηματογραφική παρουσία της το 1954, με όλα τα μεγαθύρια της εποχής, με τον Χόρν, με τον Ηλιόπουλο, με τον Αλεξανδράκη, το ξαναλέμε, με τον Γιώργο του Κωνσταντίνου. Με τον Γιώργο τον Φούντα. Ο Φούντας, ο οποίος όταν την είδε να χορεύει στις θεσμοφοριάζουσες στο Ηρώδιο, απέτησε να την έχει μαζί του στις επόμενες ταινίες, και η συνεργασία τους κορυφώθηκε στη θρηλυκή, πραγματικά, την ανεπανάληπτη ταινία, και ποιος δεν την έχει δει, το Κάθαρμα, φίλες και φίλοι. Μια ταινία του 1963, όπου τότε η Μάρο Κοντού υποδίθηκε την πιο σικάτη πόρνη του ελληνικού σινεμά. Και απευθύνθηκε τότε στον Φούντα κατά πρόσωπο με μια ατάκα που έγραψε ιστορία. Ο Φούντας ήταν το Κάθαρμα και η Μάρο Κοντού ήταν η σικάτη πόρνη. Του είπε λοιπόν η Μάρο, είσαι ένα κάθαρμα και είμαι μια πόρνη, είμαι αυτό που σου ταιριάζει και είσαι αυτό που μου αξίζει. Μεγάλες κουβέντες. Και μετά μπορούμε να ξεχάσουμε. Μπορείς, Διονύση, τα έχεις δει. Παρά το γεγονός ότι είσαι μικρός, μην μου πεις ότι δεν έχεις δει τα κίτρινα γάντια. Μην μου πεις ότι δεν έχεις δει τα κίτρινα γάντια του Σακελάριου. Από αυτή την ταινία, σε ένα βράδυ, όταν πρώτο προβλήθηκε, γιατί έγινε νωρίτερα αυτή η ταινία από το Κάθαρμα, έγινε 3 χρόνια νωρίτερα. Εκεί λοιπόν ήταν η απόλυτη καθιέρωση της Μάρο Κοντού, που συνολικά γύρισε 36 ταινίες. Α, και μην ξεχάσουμε το φίλο μου το Λευτεράκι, μέχρι την οικογένεια Φοραφά. Και ήταν ένας αριθμός που ίδια τον υπερασπιζόταν με σχολαστικότητα, φίλες και φίλοι, και επιμονή, και φρόντιζε να διορθώνει δημοσιογράφους, εμάς τους δημοσιογράφους, και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες που τις χρέωναν πάνω από 60 ταινίες. Όχι, δεν ήταν 60, ήταν 36, και οι περισσότερες Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Όχι φίλος φίλοι, ήταν στη φίλος φίλοι, αλλά από εκεί την εξοβέλησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Το πρώτο το εξαντλήσαμε κάνοντας το μνημόσυνο. Το μνημόσυνο στην Μάρο Κοντού, φίλες και φίλοι. Πάμε στην εκπόνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει δεύτερη μέρα της δημοσκόπησης της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Η έρευνα καταγράφει έντονη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα στην Αχαΐα. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,5%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, ενώ η επιλογή κανένα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 38,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων και αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Πάτρας κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων μετά την αποκάλυψη επιστολής δύο φιλοζωικών συλλόγων που καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο καταφύγιο του Δρεπάνου. Η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος Αθηνά Καλυμάνη Γεωργή Τσοπούλου ανακοίνωσε συνάντηση για τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 27 Ιουλίου, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του καταφυγίου. Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα θητεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η Άννα Μαστοράκου επανεξηλέγει πρόεδρος, ωστόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήγγειλαν τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου, με την ίδια να απαντά ότι όλες οι ενέργειες ήταν απολύτως σύνομες. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη άφησαν στην Πάτρα δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι απέφεραν στην τοπική οικονομία περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και εμπόριο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών μετά από νέα τηλεφωνική απάτη στην Πάτρα. Επιτίδη, οι προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένο, ενώ καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά εξαπάτησης με πρόσχημα τον λογιστή. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του ρόστρου της με νέες μεταγραφές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο καιρός, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται αύριο. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ, δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάγυκλους, με τον Γιάννη Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι στη ρυθμίση τοίχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εξαντλήσαμε το πρώτο μέρος, κάνοντας ένα μήνυμα αφιέρωμα στην Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 92 της χρόνια. Αυτή η σπουδαία, η ανεπανάληπτη Ελληνίδα ηθοποιός που μας συντρόφευσε, φίλες και φίλοι, στην ψυχαγωγία μας ούκο λίγες φορές. Λοιπόν, εδώ τώρα επιστρέφουμε στην πεζή πραγματικότητα και καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Βόρεια Εύβοια, φίλες και φίλοι, και εκεί πήρε το μικρόφωνο και ενώ το σκηνικό είναι προεκλογικό, εν τούτης για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θέλει τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να είναι έτοιμοι στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πρωθυπουργός, λοιπόν, φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι το έχει πάρει απόφαση να το παλέψει μέχρι τέλους για να αναστρέψει κιόλας και μια κατάσταση η οποία για την κυβερνόσα παράταξη δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτό λένε ούτως ή άλλως οι δημοσιοποιήσεις. Όχι ότι είναι ευχάριστη για τα άλλα κόμματα, έτσι, για κανέναν δεν είναι ευχάριστη. Α, και να ο κανένας πως έρχεται στο προσκήνιο, μια κατάσταση που το ξαναλέμε δημοσκοπικά και όχι μόνο δεν είναι ευχάριστη, και που μπαίνει ο κανένας πρώτος, φίλες και φίλοι, στη δημοσκόπηση της ΔΑΤΑ. Το δεύτερο μέρος της δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και εδώ προκύπτει, φίλες και φίλοι, ένα έβριμα το οποίο είναι διωγγωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο έβριμα προηγούμενων ερευνών, προηγούμενων δημοσκοπήσεων όλων των εταιρεών, όχι μόνο της ΔΑΤΑ. Εκεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης προπορευόταν και το ποσοστό του ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό του δεύτερου, φυσικά, αλλά ήταν και μεγαλύτερο και από το ποσοστό του κανένα. Τώρα έχουν ανατραπεί τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ο κανένας, που αυτό φανερώνει τη δυσπιστία απέναντι σε πρόσωπα και πολιτικές καταστάσεις, κυριαρχεί, είναι στο 38% και μετά πλασάρεται ως κατάλληλος για πρωθυπουργός με το 23,5% ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με το 17,4% ο Αλέξης Τσίπρας. Καλά, για τους άλλους δεν γίνεται κουβέντα, είναι μονοψήφια τα ποσοστά τους. Ας πούμε, ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στο απογοητευτικό 3,8%, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ, διότι διαφορετικά είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα του, την ώρα κιόλας που έχει στοιχεία επερχόμενα το Δυνητικό Κόμμα Σαμαρά, που φτάνει εδώ στην Αχαΐα στο 9,7%, όπως είδαμε στη χθεσινή έρευνα, στα χθεσινά ευρήματα που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα Πελοπόννησος, φτάνει στο 9,7% με 18 τη Νέα Δημοκρατία και 18,2 τη Νέα Δημοκρατία και 17,9 την Ελλάς του Τσίπρα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ τώρα έχουμε κοντινά ποσοστά με μονοψήφιες διαφορές ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο, τον δεύτερο και τον τρίτο, τον τρίτο και τον τέταρτο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης σου λέει δεν είναι κατάλληλη περίοδος τώρα για να κάνω εκλογές, πρέπει να αντιστρέψω αν είναι δυνατόν αυτό το οποίο ισχύει σήμερα. Βεβαίως, όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, σκέφτεται κανείς πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτή η αντιστροφή, γιατί, φίλες και φίλοι, με το κόμμα Σαμαρά είναι αποφασισμένοι πολλοί είναι δημοκράτες και όχι μόνο να στείλουν μηνύματα πολλαπλά. Ένα από τα μηνύματα έχει να κάνει με την επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας στην κοιτίδα της, στο αξιακό πλαίσιό της, στις αρχές της, σε αυτές που πρέσβευε και που κάποιες από αυτές τις αρχές της σήμερα είναι ξεθοριασμένες. Δεν τις τιμά, δεν τις εφαρμόζει.
η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και οι αυθεντικοί νεοδημοκράτες, ίσως μεγαλύτεροι, κάποιοι μεγαλύτεροι στην ηλικία, αυτό το πράγμα δεν το ανέχονται, έχουν θυμώσει και γι' αυτό, όπως λένε και οι δημοσιοποίησεις, θα διοχετεύσουν την απογοήτευσή τους σε ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι όπως βρισκόμαστε στο σήμερα που είναι Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Βεβαίως ο πολιτικός χρόνος δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο χρόνο, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι ανατροπές μπορεί να παρατηρηθούν. Μπορεί από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΦ να δει, να έχει δημοσκοπικά μια άνομη και να θελήσει να ευνηδιάσει. Μπορεί να μην συμβεί αυτό, να πρέπει να εμπεδοθούν πρώτα τα μέτρα και να φανούν στην τσέπη του κόσμου. Ποιος ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Λέει βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα γίνουν τότε ή νωρίτερα. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, άστα και βράστα, παρατήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ανεξαρτοποιήθηκε βέβαια, δεν παρατήθηκε καθόλου κυρία από βουλευτής. Και φυλάγεται, φίλες και φίλοι, γιατί πρώτος επιλαχών είναι ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος, ο οποίος ερωτοτροπεί με το ΠΑΣΟΚ από ό,τι ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν, να παρατηθεί από βουλευτής ο Παναγιωτόπουλος για να πάει ο Κυριακόπουλος και να την πάρει την έδρα, να την πάρει στον Όμνα και να την πάρει, και να την πάρει στον Ανδρουλάκη. Που βέβαια από την άλλη πλευρά και ο Κυριακόπουλος και ο Κατσικόπουλος και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρνούνται να μπουν στο ψηφοδέλτιο της αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, για να πάρει λίγο πάνω του ΠΑΣΟΚ τώρα που βρίσκεται τρίτο και καταϊδρωμένο μετά τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα και σε απόσταση μάλιστα, φίλες και φίλοι, από τον Τσίπρα. Για να πάρει λοιπόν πάνω το ΠΑΣΟΚ, κοιτάζει να ιστορικά τους στελέχη να ξαναμπούν στο παιχνίδι, να αναθερμανθούν οι σχέσεις αυτών των στελεχών με το κόμμα. Δύσκολο το εγχείρημα απέναντι στην Ετωλοκανανία. Από ό,τι μαθαίνω, ο πρώην υπουργός, πρωτοκλασσάτος υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Βερελής, θα είναι υποψήφιος βουλευτής εδώ στην Αχαΐα. Ο Δημήτρης ο Κατσικόπουλος, για παράδειγμα, αρνείται. Ήταν την προηγούμενη φορά, δεν θα είναι τώρα, παρά το γεγονός ότι λέει πως πρέπει να είναι στην Αχαΐα υποψήφιος ο Γιώργος Παπανδρέου, και ας πάρει έδρα ο Γιώργος Παπανδρέου και κανένας άλλος. Είναι άλλα στελέχη βέβαια του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα που λένε ότι ο Γιώργος δεν πρέπει να είναι εδώ υποψήφιος, γιατί παίρνει εκείνη τη μία έδρα και όλοι οι άλλοι τις φώτος ξύλα κόβουν. Τρέχουν για το κόμμα, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν κανένα όφελος, δεν εκλέγονται. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου, η Κατερίνα Ισολομού για παράδειγμα, και γι' αυτό το λόγο πήρε το ονοματιό του και έφυγε και ο Μαρίνος Σκανδάμης και πήγε στον Τζίπρα. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση, πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι.

0: βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, πάμε προς το τέλος της απόλυτης γραμμής και σήμερα εδώ στο Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι μέρα σήμερα που ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο κ. Πελετίδης, θα δώσει το στίγμα του. Έχει 12 χρόνια, φίλες και φίλοι, στον θόκο τον Δημαρχιακό, και απόψε με φόντο το νέο Δημαρχείο στις 8 το βράδυ θα επιχειρήσει να δώσει το στίγμα της επόμενης περιόδου για την Δημοτική Αρχή. Στο προάβλιο λοιπόν του κτηρίου της οδού Μεζόνος, εκεί του πρώην Αρσακίου, θα τον ακούσουμε να μην έχει μόνο χαρακτήρα απολογισμού η ομιλία του, αλλά να σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας φάσης με ορίζοντα το υπόλοιπο της θητείας του μέχρι τις εκλογές του 2028. Θα αναφερθεί λοιπόν ο Δήμαρχος στα μεγάλα ζητήματα που η Δημοτική Αρχή θεωρεί κρίσιμα για το μέλλον της Πάτρας. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ζήτημα. Η Δημοτική Αρχή θεωρεί κρίσιμα 1, 2, 3, 5 ζητήματα, τα οποία είναι μεγάλα ζητήματα για την πόλη της Πάτρας. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η πόλη της Πάτρας, πέρα από το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί σε κάποιες υποδομές, δεν είναι μια πόλη που μπορείς να πεις ότι τρέχει με αναπτυξιακούς ρυθμούς και ότι σαν πόλη μπορεί κανείς να προσβλέπει και να προσδοκά ότι κάποιες πρόσθετες πηγές πλούτου αναπτύσσονται έτσι ώστε να βελτιωθεί και το οικονομικό επίπεδο των κατοίκων. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Πελετίδης λέει να τα κάνει όλα το κράτος. Εμείς λέμε ότι μας αναλογεί να κάνουμε κι εμείς πράγματα για την πόλη μας, για να τις προσδώσουμε αυτό το οποίο τις λείπει. Μπορεί η Πάτρα αναπτυξιακά να απογειωθεί, αλλά δεν είναι αυτό μέσα στην φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, γιατί η Δημοτική Αρχή απλά θέλει να ανακυκλώνει τη φτώχεια. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Ιούλιος είναι άλλωστε, 2 χρόνια έχουμε μπροστά μας μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Μουντιάλ! Απόψε έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Χθες το βράδυ η Ισπανία κέρδισε 2-0 την Γαλλία, που προβαλόταν θεωρητικά τουλάχιστον ως φαβορή, αλλά πώς προβαλόταν ως φαβορή η Γαλλία όταν πριν από 2 χρόνια ήταν παγκόσμια ευρωπαία πρωταθλήτρια η Ισπανία, και όταν τα τελευταία χρόνια η Ισπανία, να το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, στην μαλλιαρή, πριν τα σόβρακα της Γαλλίας. Επειδή δηλαδή έχει ποιοτικές μονάδες η Γαλλία, η Ισπανία είναι πιο ομάδα. Με αυτό το τικιτάκα, φίλες και φίλοι, τις εκατοντάδες πάσες σε κάθε κατεύθυνση, και οι περισσότερες να είναι προς τα πίσω και να γυρίζει μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά, με παράλληλες πάσες, με διαγώνιες πάσες, με πάσες προς τα πίσω από τα αριστερά μετά προς τα δεξιά, και να βλέπουμε δύο γραμμές μαζινό, δηλαδή δύο γραμμές άμυνας από την κάθε ομάδα η οποία αμήνεται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα, το οποίο έχει γίνει βαρετό. Το είπα, φίλες και φίλοι, και είναι αιρετική αυτή η άποψή μου, ότι στο βαθμό που επέβαλε το τίκι τάκα ο Γκουαρδιόλα έχει κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, και έρχεται μετά και η FIFA και η UEFA να κάνουν πρόσθετο κακό. Η FIFA, διότι μας έχει βάλει τώρα και πώς τα λένε αυτά τις ενυδατώσεις. Εγώ αρνούμαι κιόλας, φίλες και φίλοι, να χρησιμοποιήσω τις ορολογίες τις οποίες έχουν επιβάλει. Ενυδατώσεις, λέει, έχει 10 βαθμούς Κελσίου ή 20 ή 18 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να διακόψουμε το παιχνίδι για να πιούν νερό. Ενώ δεν συντρέχει λόγος για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Αυτό γίνεται μόνο για να πάρει ένα λεπτό, δύο, τρία η τηλεόραση και να δείξει διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Όλα γίνονται για το χρήμα. Καταντάει δηλαδή και το ποδόσφαιρο ένα διακεκομένο άθλημα. Είναι άλλα αθλήματα, ας μην τα αναφέρω τώρα, με τον τρόπο με τον οποίο και αυτά τα αθλήματα διεξάγονται, αλλά εδώ για το ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε, και το ποδόσφαιρο έχει χάσει την συναρπαστικότητά του, έχει χάσει την ομορφιά του. Μετά βλέπουμε αυτά τα αγκαλιάσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Αγκαλιάσματα, φίλες και φίλοι, λες, και βλέπουμε αθλητές του σούμο ή της πάλης. Αυτά δεν υπήρχαν στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είχε μια ελευθερία. Ασφικτιά τώρα το ποδόσφαιρο. Αν δεν θέλουν να αλλάξουν τους κανονισμούς, πρέπει να αλλάξουν, προκειμένου να αναπνεύσει το ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξουν τις διαστάσεις των γηπέδων. Αντί για 105 μέτρα μήκος επί 65 μέτρα πλάτος, να γίνει 120 το μήκος. Πράγμα που βέβαια πρακτικά είναι αδύνατο, γιατί το ξέρετε ότι σήμερα τα γήπεδα τα οποία υπάρχουν είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Αλλά το λέω θεωρητικά για να γίνει αντιληπτό αυτό το οποίο φωνάζουμε κάποιοι από εμάς που έχουμε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ότι δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν αναπνέει πλέον. Με τα αγκαλιάσματα, με τις ασφιχτικές αμυντικές τακτικές, με την μπάλα γύρω-γύρω, με την μπάλα προς τα πίσω, χωρίς να υπάρχουν αυτοματισμοί, χωρίς είναι αφιδατωμένες οι εμπνεύσεις, φίλες και φίλοι. Εδώ βλέπαμε τον Πελέ, βλέπαμε τον Κρόεφ, βλέπαμε τον Μπέκεμπαρ, βλέπαμε τον Μπέστ, βλέπαμε παίχτες, τον Ρονάλντο μεταγενέστερος, τον Ριβάλντο, τον Τζοβάνι, και κάνανε τα τρελά τους, τα όμορφά τους, τα απρόπτά τους. Αυτά έχουν ελαττωθεί σήμερα. Γιατί? Διότι το ποδόσφαιρο ασφιχτιά. Διότι δεν αναπνέει. Γιατί δεν αναπνέει? Δεν αναπνέει διότι τα συστήματα τα οποία έχουν επιβληθεί έχουν προκαλέσει την ασφυξία. Τελειώσαμε. Το βράδυ Αργεντινή, βέβαια, με την Αγγλία. Και θα δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ της Ισπανίας. Αύριο πάλι φιλοθέροντος εδώ, στον Πελοπόννησο FM, σε 103,9 Μεγάκυκλος. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν, φίλος και φίλος, ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Με την απώλειά της κλείνει ένα μεγάλο και ιστορικό κεφάλαιο για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνης διατέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας από το 1995 έως το 2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Αντίο Μάρο Κοντού, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα, σημειώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνεχίζονται η μία μετά την άλλη οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Ράντος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την έξοδό τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν πριν από λίγο με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Και οι τρεις, Βάνα, πρόκειται να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Φίβος Τσικλιάς. Στη δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες και τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά, που ενώνει που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών, όπως σημειώνει. Ορκίστηκε στη Βουλή και ανέλαβε τα βουλευτικά της καθήκοντα η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση όμως δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού σώματος μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού μιας γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλε στον ισθμό της Κορίνθου. Την εντόπισε θαλαμυγός, η οποία περνούσε μέσα από το κανάλι και την ανέστηραν λιμενική, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προς το παρόν τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αφανούν από την νεκροψία νεκροτομή. Έρευνες από ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, τα οποία βρίσκονται στα σημεία εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρογμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων, παρά μόνο τυχοπία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, κατήγγειλε στην προηγούμενη συνεδρία ότι οι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφθής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγγενίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών. την απόφασή του να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου που δικαιώνει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να ατελεί σε καθεστώς πρόσφυγα, επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Μπέρκα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρθεί το άσυλο, ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, λέγοντας ότι του προκάλεσε έκπληξη η απόφαση τριών δικαστών, καθώς είναι ίσως η μόνη περίπτωση που έχει δοθεί άσυλο σε Πακιστανό, καθώς το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα, ενώ ο ίδιος δεν διώκεται πια. Η κυρία Πέρκα χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη πρωτεργάτη της ακροδεξιάς ατζέντα στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από τα νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις και απειλούν με κλείσιμο και άλλων οδών στρατηγικής συμμαχησίας για την ενέργεια. Σταδιακά περνά από χθες τις αντιλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο, στη βενζίνη των 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ στο τέλος Αυγούστου. Πάντως το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, γιατί παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς ξανά τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιείται ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Σε νέα σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το σκεπτικό ότι υπήρξε μείωση των θετικών κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και συμμόρφωση των τυροκόμων. Διατηρεί ωστόσο τους αυστηρούς όρους βιοασφάλειας λόγω του αυθόδους πυρετού. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα ως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

Εδώ είμαστε, καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Βεργιανάκης. Απέναντί μου στα DEX κάθεται ο Διονύης Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Θα τα πούμε μέχρι τη μία, όπως τα λέμε καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέθανε η Μάρο Κοντού, θλίψη για την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε στα 92 της χρόνια, μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στον καλλιτεχνικό χώρο, στον χώρο των ηθοποιών. Μεγαλώσαμε με τη Μάρο Κοντού, είναι από τις πιο εμβληματικές, ξαναλέω, μπορεί να μην ήταν στην πρώτη γραμμή, ενώ τύπου Διονύση Παπαγιανόπουλου, Κωνσταντάρα, Σταυρίδη, κάποιον άλλο, αλλά για άλλους βέβαια ήταν στην πρώτη γραμμή. Θεωρώ ότι από τις γυναίκες ηθοποιούς δεν μπορεί να μην βάλουμε, π.χ. όπως ήταν η Μέρη Χρονοπούλου, να μην βάλουμε και τη Μάρο Κοντού. Ενδεχομένως για κάποιους, γιατί διάβαζα και κάποια σχόλια, ενδεχομένως για κάποιους να ήταν λίγο πιο κάτω σε επίπεδο, αν μπορούν να υπάρξουν επίπεδα, που και αυτά είναι θέμα γούστου, από τη Ρένα Βλαχοπούλου. Για κάποιους όμως τη βάζουν στο ίδιο ύψος ηθοποιίας με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μπάστε, αυτά είναι προσωπικά. Σημασία ότι έφυγε η Μάρο Κοντού στα 92 της χρόνια. Μαζί με τη Μάρο Κοντού έφυγε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όχι από τη ζωή, από το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε. Καλά να είναι, μας ακούει κιόλας και λέει ότι πάνε να τον πεθάνουμε το φίλο μας τον Ανδρέα. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, έφυγαν κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει μακελιό, προβλέπω, γιατί αυτοί που έχουν μείνει, οι οποίοι έμειναν γιατί θέλουν να προετοιμάσουν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει το κόμμα, να μην υπάρξει για κάποιους δηλαδή, να ψηφίσουν ντουγρού Τσίπρα ή θεωρώντας ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ π.χ. και να πάρει 2, 2,5 ή 3 άντε 100%. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι στο γκρουπ, Πολάκη, Παπά, Δούρου κτλ. Και όχι μόνο, και στην Πάτρα υπάρχουν τέτοιοι που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Ενδεχομένως, λέω εγώ, να υπάρχει και μία έτσι σύμπτυξη, ας το πούμε, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, της Νέας Αριστεράς που δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, να γίνει και καμιά προεκλογική συζήτηση με το ΜΕΡΑ και να κατεβάσουν ένα κόμμα. Δύσκολο το βλέπω, λέω τι μπορεί να είναι σαν επιτέλους, να κατεβάσουν ένα κόμμα για να διασφαλίσουν ότι μπορεί το καινούριο κεντροαριστερό, ας το πούμε έτσι, κόμμα να πάρει το 3% και να περάσει το κατόφλι της Βουλής όταν θα γίνουν εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, είτε αυτές γίνουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος εκπομπής, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ασχοληθούμε πάλι με την δημοσκόπηση της DataRC που έχει συνεχώς μας δίνει εντυπωσιακά ευρήματα και αποτελέσματα και ευρήματα για να έχουμε να συζητάμε πολλά πράγματα επί

0: ουσία στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε λίγο με Μουντιάλ και θα έχουμε την χαρά, εγώ προσωπικά τη χαρά και την τιμή, να μιλήσουμε με έναν από τους κορυφαίους και πιο εμβληματικούς τηλεσχολιαστές, δημοσιογράφους της προηγούμενης γενιάς, τον Γιάννη Μαμουζέλο, ο οποίος μπορεί να ειδικευόταν κυρίως στο χώρο του Στίβου, αλλά δεν ήταν μόνο στο Στίβο, ήταν και Στίβος, ήταν και ποδόσφαιρο και ήταν και πολλά άλλα. Και κυρίως, και δεν το λέω ούτε για να ευλογήσω, ούτε για να τον καλοπιάσω, ούτε για να πω κάτι υπερβολικό, κατ' εμέ τουλάχιστον, ο Γιάννης Μαμουζέλος ήταν από τους τηλεσχολιαστές, δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν προσπαθούσαν να φανούν, είτε με τις γνώσεις τους, ξέρετε τώρα τι εννοώ και καταλαβαίνετε. Δηλαδή ήταν ένας σχολιαστής που δεν σε κούραζε, που μάθαινες, που τους άκουγες ευχάριστα. Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Μαμουζέλος, ήταν όμως σε αυτή την ομάδα, θεωρώ, και ο Γιάννης Μαμουζέλος, που χαιρόσουν να τις ακούς, γιατί πολύ απλά, αυτό είναι προσωπική άποψη αν θέλετε, δεν κούραζαν, δεν έκαναν προσπάθεια να διαφημιστούν, δεν έλεγαν το παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Λοιπόν, Γιάννης Μαμουζέλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε, οι εποχές είναι διαφορετικές και βεβαίως οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Όσον αφορά τον τρόπο της περιγραφής, του σχολιασμού των αθλητικών γεγονότων.
0: Ναι. Εγώ, Γιάννη, θεωρώ ότι η δική σας... Κάποιοι μάλλον από την προηγούμενη, τη λέω έτσι τώρα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ή αδόκιμος όρος, βάσει περιπτώσει νομίζω το καταλαβαίνεις εσύ και το καταλαβαίνουν και ακρός, η προηγούμενη γενιά των τηλεσχολιαστών, έτσι, στην οποία ανήκεις εσύ, είχε κάποιους όπως εσύ, θεωρώ, που ήταν τα μαμ που κόλλαγαν για αυτό που ήθελε και ο θεατής. Δεν θέλει ο θεατής, βλέπει, ειδικά όταν είναι τηλεοπτική μετάδοση, επειδή βλέπει, πρέπει όσο λιγότερα λες, κατ' εμέ, να μην το κουράζεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς νομίζω ότι παρασύρονται τα παιδιά, οι συνάδελφοι, και τώρα αλλά και σε άλλα γεγονότα από την Νόβα ή από την Κοσμοτέ κλπ. Και κάνουν πολλές, δίνουν ένα τόνο ραδιοφωνικής περιγραφής, ενώ οι φίλαθλοι βλέπουν στην τηλεόραση τι κάνει ο παίκτης, πώς εξελίσσεται μια φάση, ένα οποιοδήποτε περιστατικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σύν ότι πολλές φορές παρασύρονται στην πληροφόρηση με άσκοπα ή εξαιρετικά υπερβολικά λεπτομεριακά στοιχεία, τα οποία κανείς τηλεθεατής δεν συγκρατεί. Νομίζω ότι εκεί έχουν χάσει λίγο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα δεν είναι να κάνουμε σχόλιο για τους σημερινούς
0: συναδέλφους. Απλά ξεκίνησε
1: που
0: είπα εγώ την άποψή μου. Εντάξει, ξεκίνησε το θέμα.
1: Είναι μια γενική άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να προβληματιστούν, όπως και εμείς όταν τελειώναμε την καριέρα μας. Θυμάμαι ότι προβληματιζόμαστε αρκετά με τους συναδέλφους, καθώς είχαν αρχίσει να γίνονται ορατά από την παραγωγή πολλά στοιχεία στην οθόνη, ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε λεπτομερή περιγραφή πραγμάτων τα οποία έβλεπαν οι τηλεθεατές.
0: Σωστό αυτό που λες, είναι πολύ σωστό, να κάνετε λεπτομερή περιγραφή και σχολιασμό πραγμάτων που είτε δεν έβλεπαν οι τηλεθεατές είτε δεν γνώριζαν. Δηλαδή άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει,
0: να
1: ο τηλεθεατής μπορεί και
0: γνώση,
1: να μην γνωρίζει τίποτα. Όταν όμως στην οθόνη υπάρχει κάρτα που λέει το όνομα, την εθνικότητα του αθλητή, το ρεκόρ του ή οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις 8 άτομα ή 12 άτομα που μετέχουν στον τελικό ενός ή στον οποιοδήποτε, ας πούμε, για το Στίβο, ειδικά σε ένα αγώνισμα, να τα περιγράφεις. Ούτε όλα τα στατιστικά στο τένις, ας πούμε, τα οποία βεβαίως εντάξει χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους, ότι θα πρέπει εκεί την ώρα που παίζεται το παιχνίδι να κάνει κανείς τόση πολύ λεπτομεριακή ανάλυση ή περιγραφή αυτών των στοιχείων. Γιατί είναι βέβαιο ότι κανείς, ακόμα και ο πιο φανατικός θεατής ενός αθλήματος, δεν τα παρακολουθεί και δεν τα συγκρατεί εκείνη την ώρα. Τι ήθελες να πούμε για το Μουντιάλ?
0: Για το Μουντιάλ, ένα λεπτό να σου κάνω μία ερώτηση πριν το Μουντιάλ. Επειδή φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να απασχολεί. Τέλος πάντων, έτσι να θέλει να το μάθει λίγο. Τι ήταν για σένα, Γιάννη, πιο ελκυστικό, σε προσωπικό καθαρά επίπεδο, να μεταδίδεις ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου ή να μεταδίδεις ένα αγώνα, ένα ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος ή έναν αγώνα στην Ευρώπη, ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό αγώνα. Εσύ πώς το ένιωθες?
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε γεγονός, αν και εγώ δεν ήμουν απόλυτα ποδοσφαιρικός όσον αφορά την ειδίκευσή μου και στην τηλεόραση και στην έντυπη δημοσιογραφία, παρόλα αυτά έχω κάνει 4 Μουντιάλ και ένα Euro και αρκετά μάτς διεθνή. Νομίζω ότι το κάθε γεγονός είναι ξεχωριστό και είναι και η σοβαρότητα και η βαρύτητα την οποία έχει ένα παιχνίδι. Άλλο είναι να περιγράψει κανείς ένα μάτς, ας πούμε, όπως μου έτυχε εμένα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Κραϊόβα στην Κραϊόβα για το κύπελο UEFA, και διαφορετικό είναι να περιγράψεις τον τελικό του κυπέλου UEFA, ας πούμε, που είχα περιγράψει στο Λονδίνο. Είναι ένα φοβερό μάτς τότε, ένα Μάντερλεχτ εδώ και 40 χρόνια σχεδόν, το οποίο ήταν με τον Αρντίλες και λοιπά, και απίστευτα πράγματα. Το κάθε γεγονός πάει ξεχωριστά και ανάλογα με την εξέλιξή του δημιουργεί και στο σχολιαστή την αίσθηση αυτή ότι πρέπει να αποδώσει καλύτερα και εκείνος, πρέπει να είναι πιο κοντά μέσα στον παλμό και στην ατμόσφαιρα του αγώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ τώρα. Καταρχάς, υπάρχει κάτι που έχεις θαυμάσει ή έχεις ζηλέψει σε αυτό το Μουντιάλ, Γιάννη, ή όχι?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ένα αρκετά επίπεδο Μουντιάλ. Υπήρξαν ορισμένες φάσεις και μερικά γκολ πραγματικά εντυπωσιακά. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι δύσκολα μπορεί κανείς να θυμηθεί κάτι σαν πολύ ξεχωριστό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν διαπιστώσαμε ότι κάποιος ποδοσφαιριστής αρκετά νέος, δεν μιλάω για τον Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Εμπαπέ ή άλλους παίκτες που είναι ήδη πολύ γνωστοί.
0: Συμφωνώ, καταλαβαίνω τι θα πεις.
1: Ναι, δεν ξεπετάχτηκε, δεν είδαμε ένα παιδί 19, 20, 22 χρόνων, δεν έχει σημασία, που να ήταν βεβαίως για να είναι στην εθνική ομάδα μιας χώρας φιναλίστ, σίγουρα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είδαμε όμως να κάνει το κάτι παραπάνω, κάτι που να πούμε ότι το πρόσωπο, το νέο πρόσωπο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ήταν ο Τάδε. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Σωστά. Δηλαδή, ακόμα και αν βάλουμε, λέω, παραδείγματα και το Γιαμάλ και τον Ολίσε, που είχαν κάνει εκπληκτική χρονιά και οι δύο, ένας με την Μπαρτσελόνα και ο άλλος με την Μπάγερ, δεν έδειξαν σε αυτό το Μουντιάλ. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Δεν έδειξαν όμως, συμφωνώ μαζί σου, δεν έδειξαν αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Όχι, και αυτοί οι δύο που περιμέναμε. Όχι, δεν έδειξαν, ίσως γιατί τα συστήματα τα οποία ακολουθούν όλες οι ομάδες έχουν περιορίσει και αυτούς τους χαρισματικούς ποδοσφαιριστές να παίζουν για το σύστημα, όχι μέσα από την έμπνευση της στιγμής, όχι μόνο μέσα από την πρωτοβουλία κάποιας συγκεκριμένης φάσης. Και αυτό δημιουργεί αυτές τις εικόνες. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι πάντα ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου συγκινεί τον κόσμο και τους φιλάθλους των χωρών που μετέχουν, αλλά και εκείνων που δεν μετέχουν στη διοργάνωση. Είναι ένα θέαμα πολύ ελκυστικό και πολύ δυνατό για τους φιλάθλους, και αυτό νομίζω ότι τελικά είναι
0: επομένη. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω εγώ, νομίζω είπε στην αρχή και λέω κι εγώ, δεν μπορώ να πω, δηλαδή όταν θα τελειώσει την Κυριακή, ανεξάρτητα αν θα το πάρει η Ισπανία, η Αγγλία,
1: ναι, δεν έχει σημασία,
0: δεν μπορώ να πω, ρε παιδί μου, μετά, δηλαδή αν θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, δεν μπορώ να πω ότι χόρτασε από αυτό το Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν θα, ίσως δεν θα μείνει κάτι, γενικά, θα πρέπει να το ψάξουμε, κάποια γεγονότα θα μείνουν, κάποια ωραία γκολ μέχρι
0: και θέλω να μου πεις την άποψή σου, και με την εμπειρία σου και με την ποδοσφαιρική παιδεία που έχεις. Θεωρείς ότι επειδή γίνεται στο τέλος της σεζόν και λίγο έχουν ξεζουμιστεί οι ποδοσφαιριστές, παίζει ρόλο και αυτό, ή μήπως παίζει ρόλο και το πώς έχει γίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο με τα συστήματα, ότι έχει γίνει πλέον και λίγο κουραστικό? Με αυτό το γυρίζουμε όλες οι ομάδες σαν το handball γύρω την μπάλα και ξαναλάζουμε πλευρά και ξανά πίσω και ξανά από την άλλη πλευρά μέχρι να βρούμε ένα διάδρομο, γιατί υπάρχουν 10 ποδοσφαιριστές της άλλης ομάδας που έχουν κλείσει όλους τους διαδρόμους.
1: Κοίταξε, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι το τέλος σεζόν. Πάντα το Μουντιάλ γινόταν τον Ιούνιο, ας πούμε, ή τον Ιούλιο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει υπερβολικός αριθμός αγώνων, κάτι που οπωσδήποτε αναγκάζει τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές να το λαμβάνουν υπόψη τους. Είναι η αλλαγή στην νοοτροπία, στο στυλ του παιχνιδιού, όπου όλοι ψάχνουν το αποτέλεσμα, δηλαδή βεβαίως πάντα ήθελε η κάθε ομάδα να κερδίσει, δεν είναι ότι ήθελε να προσφέρει θέαμα και να χάσει το παιχνίδι, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό αφαιρεί και από το θέαμα των αγώνων. Τώρα από εκεί και πέρα ας το δούνε. Εγώ σε αυτό το οποίο είμαι κατηγορηματικά αντίθετος είναι το ότι αυξήθηκαν οι ομάδες σε 48 και ο κύριος Ιμπαντίνο θέλει να τις κάνει και 64.
0: Ναι. Μα είναι δυνατόν.
1: Το θεωρώ ότι θα είναι καταστροφή για το ποδόσφαιρο, είναι ντροπή το 1/3 των ομάδων της γης να παίζουν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Το είδες, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ερώτηση. Θεωρείς, από αυτό που είδαμε χθες, Γιάννη, θεωρείς μήπως είχαμε υπερτιμήσει τις δυνατότητες της Γαλλίας με βάση αυτό που είδαμε χθες και είχαμε ταυτόχρονα υποτιμήσει λιγάκι τις δυνατότητες της Ισπανίας? Το λέω γιατί περισσότεροι δεν έδιναν βέβαια ακλόνητο φαβορί τη Γαλλία, ναι, αλλά περίμενα, σου λέει, Γαλλία υπερηχητική μπροστά και αν αφήσει διαδρόμους, αλλά η Ισπανία μας έχει συνηθίσει σε ένα στυλ που με το τσάκα τσάκα δεν σου αφήνει περιθώριο να επιτεθείς έχοντας τόσο πολύ κατοχή της μπάλας. Τι πιστεύεις?
1: Εντάξει,
0: εσύ,
1: κοίταξε, κανείς, νομίζω, εντάξει, θεωρώ και εγώ έλεγα ότι η Γαλλία θα ήταν το φαβορί και είχα πει ότι πιθανότατα η Γαλλία ή η Αργεντινή θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θα βγει και μέσα στα παιχνίδια. Η Ισπανία δεν είναι μια ούτε άπειρη ομάδα, ούτε ομάδα με μέτριους ποδοσφαιριστές. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Στην πράξη λοιπόν αποδείχθηκε ότι η Ισπανία έχει τον τρόπο του παιχνιδιού αυτών που μπορεί να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι όπως ήταν ο χθεσινός ημιτελικός. Και θα δούμε και σήμερα αν θα συμβεί το ίδιο και στο Αργεντινή Αγγλία.
0: Ναι, απλά ρώτησα το συγκεκριμένο Γιάννη για τη Γαλλία, γιατί φαντάζομαι και εσύ θα σε εντυπωσίασε ότι δεν έκαναν οι Γάλλοι κλασικές ευκαιρίες.
1: Όχι, δηλαδή,
0: ζήτημα
1: δεν
0: έκαναν μια Γάλλοι κλασική ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι.
1: Είτε δεν μπόρεσαν, είτε δεν μπόρεσαν να τις κάνουν τις κλασικές ευκαιρίες, είτε δεν ήταν στη μέρα να παίξουν τόσο καλά όσο απαιτούσε αυτό το είδος του αγώνα.
0: Ναι,
1: οπότε μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι ας μείνουμε εκεί. Έτσι ήρθαν τα πράγματα.
0: Φαβορί για απόψε? Ναι. Φαβορί για το απόψινό παιχνίδι?
1: Δεν ξέρω. Το αφήνω πολύ ανοιχτό γιατί έχω την εντύπωση ότι και η Αργεντινή έχει κάποιες αδυναμίες, ειδικά στην άμυνα. Οπότε οι Άγγλοι, αν παίξουν έτσι ένα καλό, όπως παίζουν ένα παιχνίδι compact, θα έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και κλείνω με ένα προσωπικό σου καθαρά γούστο. Θα προτιμούσες να δεις τελικό Ισπανία-Αργεντινή ή Ισπανία-Αγγλία?
1: Επειδή θα ήταν λατινοαμερικάνικος, ας το πούμε έτσι, ο τελικός, όχι, θα προτιμούσα να δω το Ισπανία-Αγγλία για να δω τι διαφορά μπορεί να υπάρξει σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι μια και έξω, ανάμεσα σε δύο, ας το πούμε, διαφορετικές σχολές προέλευσης του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μετά το Μουντιάλ για να κάνουμε και ένα γενικότερο απολογισμό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Πελοπόννησος. Και
0: σε ευχαριστώ
1: σένα,
0: πολύ,
1: για
0: Γιάννη μου. Να είσαι πάντα γερός.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει δεύτερη μέρα της δημοσκόπησης της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. η έρευνα καταγραφή αντωνεκρής εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα στην Αχαΐα. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,5%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, ενώ η επιλογή κανένα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 38,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων και αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Πάτρας κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων μετά την αποκάλυψη επιστολής δύο φιλοζωικών συλλόγων που καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο καταφύγιο του Δρεπάνου. Η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος Αθηνά Καλυμάνη Γεωργή Τσοπούλου ανακοίνωσε συνάντηση για τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 27 Ιουλίου, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του καταφυγίου. Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα θητεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η Άννα Μαστοράκου επανεξηλέγει πρόεδρος, ωστόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήγγειλαν τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου, με την ίδια να απαντά ότι όλες οι ενέργειες ήταν απολύτως σύνομες. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη άφησαν στην Πάτρα δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι απέφεραν στην τοπική οικονομία περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και εμπόριο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών μετά από νέα τηλεφωνική απάτη στην Πάτρα. Επιτίδη, οι προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένο, ενώ καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά εξαπάτησης με πρόσχημα τον λογιστή. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του ρόστρου της, με νέες μεταγραφές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο καιρός, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται αύριο. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο στο 103,9 στη συχνότητα του Πελοπόννησος FM. Χρήστος Βεργανελάκης, Διονύσης Στεφανόπουλος θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τη μία. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ναι, αύριο λογικά Sky Meeting και ο Σωτήρης. Λογικά είχε κάτι. Τι σου κάνει εντύπωση, ρε Διονύση? Κάναμε μαύρα μάτια να το δούμε. Δεν διασκεδάζει. Αν ήταν χειμώνας θα σας έλεγα ότι διασκέδαζε στην Αθήνα. Είχε κάτι προσωπικά, οικογενειακά, με κάποια συγγενικά του πρόσωπα, έτσι, κάτι τραβήγματα, και γι' αυτό ήταν αναγκασμένος να είναι στην Αθήνα. Αύριο λογικά θα έχουμε εδώ τον αγαπημένο μας Σωτήρη να μιλήσουμε και για το σοου που φαντάζομαι εγώ ότι ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στην απονομή του βαρύτιμου τροπαίου του παγκοσμίου κυπέλου στον, είτε στον αρχηγό της Ισπανίας, είτε σε έναν εκ των δύο αρχηγών, είτε της Αγγλίας είτε της Αργεντινής. Θα το θεωρήσω μεγάλη υπερβολή αν δεν δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ένα από αυτά τα σαχλά κατ' εμέ σόου του που κάνει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Φαντάζομαι ότι ήδη θα έχει προσχεδιάσει, αν και πολλά από αυτά νομίζω του βγαίνουν, είναι και αυτοσχέδιες σαχλαμάρες που σκέφτεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε μιλήσει με εκπρόσωπο, με τον Μαρίνο Σκανδάμη, για λογαριασμό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και στο δεύτερο μέρος είχαμε μιλήσει με τον πρώην βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τώρα μεγάλο πολέμιο της συγκεκριμένης Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Θανάση Νταυλούρο, που όλα δείχνουν ότι, εφόσον, και μας το παρουσίασε και σας σίγουρο, κατέβει το κόμμα, κατεβάσει μάλλον καινούριο κόμμα Αντώνη Σαμαράς, ο Θανάσης Νταυλούρος λογικά θα είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και να μιλήσουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Ξανθόπουλο, που αποτελεί από τα βασικά και κομβικά στελέχη του κόμματος και σε τοπικό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Κύριε Ξανθόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Περικανδονεράκη. Πώς πάτε?
0: Πώς είστε εσείς?
1: Καλά, καλά, τρέχουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μία γενική άποψη θα ήθελα να μου πείτε για τη δημοσκόπηση της DataRC για την Αχαΐα.
1: Ναι, να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα για τη δημοσκόπηση, ναι, διότι ναι, διάβασα την ανάλυση, πώς ακριβώς ναι, έγινε και πόσους μετρήσετε, που είναι κάτι σπάνιο. Να έχουμε μια γενική εικόνα πώς έγινε αυτή η ανάλυση με 650 περίπου άτομα τα οποία ερωτήσετε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, είπα, συγγνώμη κύριε Ξανθόπουλε, σας διακόπτω. Είπα χθες στους ακροατές, πριν μιλήσω και με τους δύο καλεσμένους, είπα στους ακροατές ότι όποιοι πάρουν εφημερίδα ή τη διαβάσουν μέσω του πόρταλ, καλό είναι, τους συμβουλεύω, να διαβάσουν τα ψηλά γράμματα, δηλαδή όχι μόνο τα νούμερα, Σαμαράς τόσο, Πασόκ τόσο, Καριστιανού τόσο, να διαβάσουν τις επεξηγήσεις από πού παίρνει ποιος και τι γίνεται, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Και ουσιαστικά αυτό λέτε κι εσείς, η ανάλυση είναι όλο το ζουμί που γίνεται.
1: Και είναι ακριβώς αυτό που έκανα και εγώ.
0: Σωστά. Λοιπόν, ακούω την άποψή σας.
1: Και είναι ακριβώς αυτό που έκανα εγώ. Λοιπόν, εντάξει, τα 650 άτομα που ζητήσατε είπαν αυτά. Εμείς μας βγάζετε, εμείς βγαίνουμε τέταρτη σύμφωνα με, με τις αναλύσεις σας.
0: Με 6,8 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να είναι έτσι και μπορεί να μην είναι έτσι, διότι προσωπικά δεν έχω μεγάλη εκτίμηση στις δημοσκοπήσεις, αλλά έτρων εκάτερων. Εμείς εδώ...
0: Ούτως ή άλλως η δημοσκόπηση, αυτό που λέμε όλοι, το κουραστικό, το ίδιο μάλλον, ότι είναι μία φωτογραφία της στιγμής, δεν πάβει, πάντα είναι μία φωτογραφία της στιγμής. Σε μια εβδομάδα μπορεί ένας από αυτούς που πήραν τα στελέχη, το επιτελείο της DataRC, να έχουν αλλάξει άποψη, έτσι.
1: Ναι, Ναι, ναι, σωστά, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να σας πω εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Εμείς,
0: άρα εσείς πού βλέπετε, κύριε Χρυσανθόπουλε, να είναι το ποσοστό στην Αχαΐη γενικότερα? Λέτε ότι θα περάσει το 10% η ελπίδα για τη δημοκρατία?
1: Έχω την εντύπωση, ναι, ναι. Είμαι αισιόδοξος, ναι. Κάνουμε ναι. πολύ καλή δουλειά, ναι. Και τώρα έχουμε ναι. και όλα στην κυρία Χριστιανού που κυκλοφορεί στην Πελοπόννησο αρχίζοντας από ναι. την Καλαμάτα. Ναι. Θα πάει στο Αγρίνιο το Σάββατο σε μια, μια mm-hmm. διαδήλωση διαμαρτυρίας mm-hmm. για τα ηλεκτρικά έργα που κάνει η mm-hmm. Τέρπνα, μου φαίνεται, εκεί πέρα που οδηγεί σε κινδύνους mm-hmm. στο πληθυσμό με το δυνατό ηλεκτρικό mm-hmm. ρεύμα, και από εκεί θα πάει Μεσολόγγι, mm-hmm. δηλαδή η Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή mm-hmm. θα στηροποιείται mm-hmm. για την προώθηση των θεμάτων mm-hmm. μας.
0: Αυτό που κάνει, κύριε Ξανθόπουλε, αυτό που κάνει η κυρία Καριστιανού, επιτρέψτε μου να πω, γιατί ήθελα να το κάνω και παρατήρηση όταν διάβασα, είναι η μοναδική αρχηγός πολιτικού κόμματος μέχρι τώρα που το κάνει. Να πω στους ακροατές με δύο κουβέντες τι κάνει. Η κυρία Καριστιανού βρίσκει φλέγοντα θέματα που απασχολούν τοπικές ή μικρότερες κοινωνίες και πηγαίνει και γίνεται ένα με το πρόβλημά τους. Δεν το κάνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δηλαδή αυτό που είπε στο Αγρίνιο, επειδή είναι κοντά μας, υπάρχει μια διαμαρτυρία να μην έρθουν κάτι, νομίζω, τα υδροηλεκτρικά, ή και στην Καλαμάτα κάτι παρεμφέρες. Πηγαίνει, ξαναλέω, σε θέματα που απασχολούν μικρότερες τοπικές κοινωνίες και είναι απάνω κατά πάνω. Και νομίζω ότι από αυτό μόνο κέρδος μπορεί να έχει, κύριε Καριστιανού.
1: Και η πολιτική μας εδώ στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εγώ είμαι προσωρινά υπεύθυνος για την Δυτική Ελλάδα, είναι όταν επισκέφτομαι το Πύργο, την Πάτρα, το Μεσολόγγι κτλ. Δεν μιλάω εγώ πολύ, τους αφήνω τους ανθρώπους να μιλήσουν και να μας περιγράψουν τα τοπικά προβλήματα που έχουν. Αυτά τα τοπικά προβλήματα, με εισηγήσεις για λύσεις, τα στέλνουμε στα κεντρικά τα δικά μας, όπου οι ομάδες εργασίες τα επιλαμβάνονται, και μετά πηγαίνει η κυρία Καριστιανού και προτείνει λύσεις στα προβλήματα, ναι. και στα θέματα. Ναι. Είναι ένας πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν οι Έλληνες πολίτες στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Ναι. Ναι. Τι απαντάτε, κύριε Ξανθόπουλε, σε αυτούς που λένε, σε κάποιους μάλλον που λένε, τι θα απαντούσατε σε όσους υποστηρίζουν ότι η κυρία Καριστιανού σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεφουσκώνει?
1: Θα αρχίσει να...
0: να ξεφουσκώνει το κόμμα, εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι είχε στην αρχή μία λόγο, ξέρω ότι κατέβηκε, αλλά ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεφουσκώνει η δυναμική που είχε το κόμμα. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, μήπως μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, διότι δεν ακούω καλά στη γραμμή αυτή.
0: Ένα λεπτό. Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λέω, τι θα είχατε να πείτε, τι θα απαντούσατε σε όσους υποστηρίζουν ότι η κυρία Καριστιανού, η δυναμική του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, προϊόντος του χρόνου θα αρχίσει να ξεφουσκώνει?
1: Αυτό είναι λάθος, διότι εγώ το αντίθετο βλέπω. Δηλαδή, στην αρχή είμαστε νέο κόμμα, είχαμε διάφορα οργανωτικά προβλήματα όπως έχουν όλα τα νέα κόμματα. Τώρα που τα έχουμε επιλύσει αυτά, όπως βλέπετε, η κυρία Καριστιανού αρχίζει τώρα και χτυπάμε την επαρχία και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται η δύναμή μας, και όταν οι άνθρωποι που συναντώμε τους προτείνουμε λύσεις πρακτικής φύσεως, ασφαλώς αλλάζει και το κλίμα. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε μία ανωδική πορεία από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρωτάνε αρκετοί, κύριε Ξανθόπουλε, πότε θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, δηλαδή πότε θα ανακοινωθούν μάλλον τα στελέχη του κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία εδώ στην Αχαΐα.
1: Σύμφωνοι.
0: Μπορείτε να το προσδιορίσετε χρονικά?
1: Ναι, μπορώ να σας το προσδιορίσω, λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: διότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε υποψηφιότητες καθόλου. Κοιτάμε τα οργανωτικά και, και θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μας ζητάνε ποιοι θα είναι και αυτά. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε ψηφοδέλτιο ούτε υποψηφιότητες. Πριν, λίγο πριν ή όταν ανακοινωθούν οι εξαγωγοί των εκλογών, τότε θα βγουν οι ανακοινώσεις.
0: Φαντάζομαι όμως, και επειδή είστε και εσείς εδώ κάτι ας πούμε άτυπα ως συντονιστής στη Δυτική Ελλάδα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα υπάρχει μια προεργασία.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο, λέτε ακόμα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, όχι, να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε εξετάσει αυτό, διότι ασχολούμαστε με το να μάθουμε τα προβλήματα των πολιτών στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάω για τη δική μου την περίπτωση.
0: Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Όταν προκυρήσουν οι εκλογές ή λίγο πριν.
0: Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε εκλογές? Τον Οκτώβριο, που βλέπουν κάποιοι ότι θα γίνει έκπληξη, κανονικά όπως επιμένει και σήμερα το είπε ο Πρωθυπουργός, κανονικά τον Απρίλιο του 2027.
1: Εάν δεν γίνει καμιά μεγάλη κρίση εσωτερική, είτε μπουν και άλλα σκάνδαλα και τα λοιπά, νομίζω ότι θα πάει κανονικά για του χρόνου, όπως το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Υπό αυτή την προϋπόθεση. Τώρα, αν γίνει μια μεγάλη κρίση, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω.
0: Είναι όλα ανοιχτά, έτσι. Ναι. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο απρόοπτο και γίνουν εκλογές είτε τέλος Σεπτεμβρίου είτε αρχές Οκτωβρίου, θα είναι έτοιμη σε κάθε επίπεδο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι θα είμαστε, διότι εργαζόμαστε πάρα πολύ και κατά τρόπο πολύ αποτελεσματικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Ρωτάει κάποιος ακροατής ένα μήνυμά του, κύριε Ξανθόπουλε, σε ποιο κοινό κυρίως απευθύνεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία? Δηλαδή, απευθύνεται σε δυσαρεστημένους δεξιούς, απευθύνεται σε κεντρώους που νιώθουν ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να ψηφίσουν, απευθύνεται ενδεχομένως και σε αριστερούς που δεν τους καλύπτει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας ούτε το ΚΚ? Σε ποιους απευθύνεται κυρίως?
1: Εμείς έχουμε ξεφύγει από αυτούς τους χαρακτηρισμούς του δεξιού, του αριστερού, του κεντρώου. Έχουμε ξεφύγει από εκεί και απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Για να τα λύσουμε. Είτε είναι δεξιός, είτε αριστερός, οτιδήποτε. Τα προβλήματα είναι προβλήματα.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο σας θα ήθελα, κύριε Ξανθόπουλε, με αφορμή την έρευνα της DataRC, πώς βλέπετε, πώς σας φάνηκε μάλλον, τι εντύπωση σας έκανε η μέτρηση που έγινε με το υποθετικό ερώτημα του να κατέβει και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που πήρε, συγκεντρώνει στην Αχαΐα 9,7% και έρχεται τρίτο πίσω από Νέα Δημοκρατία, Αλέξη Τσίπρα, ξεπερνώντας ακόμα και το άλλοτε κρατεό στην Αχαΐα Πασόκ.
1: Αυτό θα το δούμε. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δηλαδή, βάλατε αυτή την ερώτηση, πήραμε τις απαντήσεις. Ναι. Τώρα, αν αυτό υλοποιηθεί στην πράξη, θα το δούμε.
0: Ναι. Ενδεχομένως όμως αν όντως κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δεν θα κόψει, κύριε Ξανθόπουλε, και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ψήφους?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, όπως ο κύριος Τσίπρας, είναι υπουργοί, είναι οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας θα κριθεί ανάλογα με το έργο που έχει κάνει ή που δεν έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Να μην κάνουμε τους μάντις τώρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας
1: ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Λοιπόν, ήταν ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή και άτυπος συντονιστής για τη Δυτική Ελλάδα του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Λοιπόν, θα παρακαλούσα, θα μπορούσα να το κάνω ας πούμε σαν δημόσιο διάγγελμα προς την συνάδελφο και μην πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Θα την παρακαλούσα προσωπικά, και νομίζω μπορείτε και εσείς που ακούτε τώρα να ενώσετε όλη τη φωνή σας, να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην ανεξαρτητοποιηθεί, διότι σήμερα καταρχάς παραιτήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές, ανεξαρτητοποιήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων Μυρτό Κοροβέση. Τώρα, όπως βγαίνουν τα κουκιά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι μόνο 17. Αναμένεται να παραιτηθούν και άλλοι βουλευτές και ακούγεται ότι θα έχουμε την κυρία Καλλιόπη Βέτα και τον κύριο Κώστα Μπάρκα που θα ακολουθήσουν. Επίσης, στην πόρτα της εξόδου είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Βασίλης Κόκαλης. Υπ' αυτή την έννοια φαντάζει πιθανό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή, και μπαίνουμε σιγά σιγά στο ψητό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός από την Ηλία και Πόπη Τσαπανίδου. Ειδικά στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου, και εδώ μπαίνουμε φουλ στο ψητό, τυχόν παρέτησή της θα άνοιγε το δρόμο στη Βουλή στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη. Διαβάζω ότι το σενάριο δεν φαίνεται να το θέλει κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ, να μπει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή πριν διαλυθεί η συγκεκριμένη Βουλή, και αυτός είναι, λέει, και ο λόγος που η κυρία Τσαπανίδου ενδεχομένως δεν θα παραιτηθεί, να δώσει δηλαδή τη θέση της, αλλά θα αναγκαστεί να πάει σε λύση της ανεξαρτητοποίησης. Διότι, ξαναλέω, εάν παραιτηθεί και η κυρία Τσαπανίδου και η προηγούμενη που διαβάσατε, που είναι σχεδόν βέβαιο για τους προηγούμενους, ανοίγει ο δρόμος στη Βουλή για τον Στέφανο Κασελάκη. Κάτι που δεν θα το ήθελε κανένας από αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι λένε. Εγώ, για πολλούς και διάφορους λόγους, νομίζω ότι θα ήταν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Το φαντάζεστε τώρα, για να σοβαρευτούμε, να βλέπαμε να μπει ο Κασελάκης στη Βουλή, έστω και να έχει 1-1,5 μήνα να μπορεί να μπει και να μιλήσει. Τι σοου θα γινότανε? Μπορείτε να το καταλάβετε. Γι' αυτό νομίζω, ενώστε τη φωνή σας με τη δική μου, να παρακαλέσουμε όλοι μαζί την κυρία Τσαπανίδου να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα της, μήπως και μπει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Διότι εάν περιμένει να μπει με τους δημοκράτες, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, κυρίως τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και τα υπόλοιπα ευρήματα, γιατί, δηλαδή, ρε παιδιά, και εσείς μιλάτε με ανθρώπους γύρω σας, τον περίγυρό σας, έξω, ξέρω εγώ, γνωστούς, φίλους κτλ. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποιον να μου πει θα ψηφίσω Κασελάκη. Έχω ακούσει αρκετούς να μου λένε ναι, θα ψηφίσω Σαμαρά. Ναι, όχι, θα ξαναψηφίσω Μητσοτάκη γιατί θέλω σταθερότητα. Θα ψηφίσω Τσίπρα γιατί μόνο αυτός μπορεί. Θα ψηφίσω Πασόκ γιατί θεωρώ εγώ ότι του κάνουν κόντρα κτλ. Θα ψηφίσω Καριστιανού γιατί τη θεωρώ μάγκισσα και ωραία και πρέπει να μπει στη Βουλή. Θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί τους τα λέει χήμα και τσουβαλάτα και δεν είναι τρελή, προσπαθούν να τη βγάλουν τρελή. Θα ψηφίσω Βελόπουλο γιατί μόνο αυτός είναι μάγκας, τα λέει στα εθνικά θέματα, λένε αυτά. Δεν έχω ακούσει εγώ, τουλάχιστον, όχι μόνο στο περιβάλλον και γενικότερα, ή να μου πει με κάποιο συνάδελφο, κάποιο γνωστό που μιλάω, ωραία, 3-4 άνθρωποι είπαν ότι θα ψηφίσουν Κασελάκη. Δεν το έχω ακούσει. Και γι' αυτό λέω, δημοσκοπικά οι δημοκράτες νομίζω καταραίουν. Δεν υπάρχει περίπτωση με τα τωρινά δεδομένα να πιάσουν το 3%. Άρα η μόνη λύση για να έμπαινε προσωρινά, έστω για 1-1,5-2 μήνες, ο κ. Κασελάκης θα ήταν να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα της η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Κάτι όμως που δεν νομίζω ότι ούτε η ίδια θα το θέλει, ούτε θα την αφήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο και μόνο υπό τον κίνδυνο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μπει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή.

Και κλείνοντας, προς επίρρωση αυτού που είπα, στο δεύτερο μέρος των ευρημάτων της δημοσκόπησης της Ντάταρση που υπάρχουν σήμερα στην Πελοπόννησο, στο ερώτημα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ποιος νομίζετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας, καλά, την πρώτη θέση την παίρνει ο κανένας με σχεδόν 39%. Η είδηση είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη στη συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, υπάρχει ο Τσίπρας, υπάρχει Καριστιανού, υπάρχει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει Κωνσταντοπούλου με μικρά ποσοστά οι περισσότεροι, υπάρχει ο Βελόπουλος, υπάρχει ο Κουτσούμπας, υπάρχει Λατινοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, έστω με 0,4 και 0,7 η Λατινοπούλου, και υπάρχει και ένα άλλο 3%, δηλαδή δεν βλέπω να καταγράφεται η απάντηση ο Στέφανος Κασελάκης με τις υγείες μας. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Βεργανελάκης, ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος, μένετε συντονισμένοι στο 103,9 Πελοπόννησος FM, ραντεβού αύριο το μεσημέρι, πιθανότατα παρόντος και του Σωτήρη Γεωργίου.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Τα βήματά σου πια δεν μετρώ,

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες. Τα έργα έχουν ήδη σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρογμές δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό κτηρίων παρά μόνο τυχοπία και σοβάδες. Το θέμα θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, κατήγγειλε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι οι ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση ώστε να αποζημιωθούν 100% οι κάτοικοι της Κυψέλης. Κύμα αποχωρήσεων σαρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή τους από την ομάδα γνωστοποίησαν πριν από λίγο με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έπεται η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη και οι τρεις πρόκειται να παραμείνουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Μετά τις αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 16 βουλευτές, πλέον αποτελεί την τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Μεταξύ, την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος υπέβαλε ο Φίβος Τσικλιάς. Σε δήλωσή του καταγγέλει προσωπικές, στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες. Τονίζει ότι παραμένει ενεργός στην αριστερά που ενώνει και θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές πολλών. Όπως σημειώνει, καταλήγοντας θα βρεθούμε ξανά γιατί όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Ορχίστηκε εντωμεταξύ στη Βουλή και ανέλαβε τα καθήκοντά της η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, που είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση, ωστόσο, δεν πρόκειται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού μετά τον εντοπισμό το πρωί σωρού γυναίκας ηλικίας 40 με 45 ετών που επέπλεε στον ισθμό της Κορίνθου. Την εντόπισε θαλαμιγός που περνούσε μέσα από το κανάλι, την ανέσυραν λιμενική μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έως τώρα τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα ενώ τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να φανούν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο άνδρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οποία επέβαινε και η 67χρονη σύζυγός του, η οποία ωστόσο κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Βρέθηκε η βάρκα του και προσωπικά του αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Αυθωροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Κατά την προανακριτική κατάθεσή του, ο συλληφθής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η Αφροδίτη Νέστορα. Μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται στοχευμένα προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί απτή απόδειξη της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια συναντήθηκε με πολίτες του Σωρεού. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμους και έτοιμες στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε. Τον θάνατο 7 στρατιωτικών του από νέα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ωρών στο νοτιοανατολικό Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρανικός στρατός. Η Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα προχώρησε σε αντίπεινα, έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Επίθεση δέχτηκε και πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 στρατιωτικοί. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών από τις ΗΠΑ με περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη να ελέγχουν την περιοχή. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Το μέτρο πάντως αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεματική πτώση των τιμών. Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με την νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από 50 στο 20%, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες. Παράλληλα, διπλασιάζεται στις 100 κιλοβατόρες το ανώτατο όριο κατανάλωσης ρεύματος για να θεωρείται κλειστό ένα κινητό. Έως τώρα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Η προθεσμία για τα κλειστά ακίνητα παρατείνεται στις 31 Αυγούστου, για τα υπόλοιπα ακίνητα παραμένει η 31η Ιουλίου. Σε δεύτερη φάση, δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Από τα τέλη Ιουλίου ενεργοποιεί τη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Γκολιδρό Πιερίας, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της απογής και αέρος, το σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Έφυγε το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή ηθοποιός Μάρα Κοντού, η οποία τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Υπήρξε από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ο θάνατος της Μάρος Κοντού αποτελεί απώλεια και για τον Αθήνα 984, καθώς η αγαπημένη καλλιτέχνης διατέλεσε πρόεδρός του από το 1995 έως το 2002. Την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρες ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των

0: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 15 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αξιοσημείωτα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό καταγράφει δεύτερη μέρα της δημοσκόπησης της ΔΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Η έρευνα καταγράφει έντονη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα στην Αχαΐα. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,5%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17,4%, ενώ η επιλογή κανένα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 38,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων και αναδιάταξη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής Πάτρας κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων μετά την αποκάλυψη επιστολής δύο φιλοζωικών συλλόγων που καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα στο καταφύγιο του Δρεπάνου. Η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος Αθηνά Καλυμάνη Γεωργή Τσοπούλου ανακοίνωσε συνάντηση για τις φιλοζωικές οργανώσεις στις 27 Ιουλίου, ενώ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του καταφυγίου. Με εντάσεις ξεκίνησε η νέα θητεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η Άννα Μαστοράκου επανεξηλέγει πρόεδρος, ωστόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήγγειλαν τη διαδικασία συγκρότησης του Προεδρείου, με την ίδια να απαντά ότι όλες οι ενέργειες ήταν απολύτως σύνομες. Σημαντικά οικονομικά ωφέλη άφησαν στην Πάτρα δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 και το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι απέφεραν στην τοπική οικονομία περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές και εμπόριο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών μετά από νέα τηλεφωνική απάτη στην Πάτρα. Επιτίδη, οι προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένο, ενώ καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά εξαπάτησης με πρόσχημα τον λογιστή. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή έχει ολοκληρώσει περίπου το 90% του ρόστρου της με νέες μεταγραφές να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και ο καιρός, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να φτάνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται αύριο. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9.
1: Belob.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Belob.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος.